0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.
4: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6

0: 2941 468 373. Ντίμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Αλουμίνια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Αλουμίνια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
1: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46 746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
4: Στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι
2: 5. Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
3: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
2: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 26410 45 544
2: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
7: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
7: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
6: Double Espresso Café.
7: Διπλή απόλαυση.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
6: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
11: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο. Ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
12: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
13: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
12: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
13: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
14: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα
15: λέμε
14: στην πόρτα σας.
15: Ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.
16: Φεστέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
17: Ψητοπολείο θεμελής.
16: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
16: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
17: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
18: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
19: 101,7 FM Stereo.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα

0: Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
2: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
2: Μέρι.
1: Έλα.
2: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
2: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
3: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
2: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 68 42 61. Ξέρει καλύτερα.
4: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
5: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
4: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
5: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
4: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
6: Πρότυπος βλεφονιδιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βλεφονιδιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
10: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
10: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635-051. 1548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο
12: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
13: Στους 101,7.
14: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου, Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25.
7: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED.
6: Όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
8: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα, σημαίνει όμορφες στιγμές, με άνεση και ανεμελιά.
9: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα, μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο, σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
9: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Για ατελείωτες βουτιές.
9: 6976-79-80-23.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
1: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
12: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
16: 101,7.
17: 30 βαθμούς στέλνει την καλημέρα του. Στη Φλόρινα καλημέρα, στον Κυριάκο καλημέρα, στον Βασίλη. Καθοδόν για ηγουμενίτσα λέει από την Αθήνα και καλό υπόλοιπο. Κράτα τα μπούρι. Καλό δρόμο Βασίλη μου, καλό δρόμο, καλά χιλιόμετρα να έχεις. Καλημέρα στον φίλο τον Τζότζο, εδώ στο αεροδρόμιο λέει μόνο ανεμοστρόβιλο δεν έχει ακόμη. Πού, σε ποιο αεροδρόμιο, εδώ Θεσσαλονίκη, φυσάει. Να έρθουμε στο αεροδρόμιο, αδερφές μου, στο αεροδρόμιο. Έτσι να, άμα είναι να φυσάει και έχει δροσούλα, να έρθω να βγάλω εκπομπή από το αεροδρόμιο. Καλημέρα στον Πασχάλη. Φυσάει, λέει, ένας διαολεμένος αέρας και το πάει για μπόρα. Λέει 24 βαθμοί, 70% υγρασία. Εδώ στο κέντρο δεν φυσάει, ρε. Τι γίνεται, άλλο Θεό έχουμε εμείς εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να δω αν έχει και συννεφιά. Δεν... Αν και καθαρός ουρανός, λέει. Άντε, ρε, με τρομάζετε τώρα και πέφτω και έξω και με βρίζουν μετά. Καλημέρα στο Σάκη από την Ορεστιάδα. Καλή δύναμη και καλή απόλαυση, λέει, στο καφεδάκι που θα έρθει σε λίγο. Μου παρήγγειλες καφέ, Σάκη? Γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να παραγγείλω. Ο Κωνσταντίνος λέει, σε πόνεσε αυτές οι διακοπές, λέει, του Μπέμπι. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Τον έχω φάει τον άνθρωπο, δεν θα ξαναπάει διακοπές. Εγώ ξέρω τι κάνω, έτσι, φροντίζω πάντα να παίρνω τελευταίος άδεια. Γιατί τώρα, άμα πάρεις στις αρχές, ας πούμε Ιούλιο, Μετά επιστρέφεις, οι άλλοι συνάδελφοι φεύγουν και σε εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Πείτε το κι εσείς που το έχετε βιώσει. Οπότε παίρνω τελευταίως άδεια να έρθω και να μην έχουν άλλοι, να μην φύγουν άλλοι. Είναι, έχω κόλπα όρεση, δεν είναι έτσι, άιντε. Τα έχουμε αφήσει όλα στην τύχη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τετάρτη και να επανέλθουμε.

Ο καύσωνας αυτής της εβδομάδος θα διατηρηθεί και σήμερα στα ηπειρωτικά της χώρας, αφού η υδράργυρος θα αγγίξει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται στον καιρό. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση, στα βορειοηπειρωτικά θα περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας. Τις βραδινές ώρες στις σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πνεωμεταβληθεί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 και βαθμιά τοπικά 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4, το μεσημέρι νότιους νοτιοανατολικούς και βαθμιά δυτικούς βορειοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν θα έχουμε ζέστη σήμερα. Τώρα αν βρέξει δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό, γιατί μπορεί να σηκώσει όλη τη ζέστη η οποία είναι κάτω στο έδαφος και τα πράγματα να γίνουν πιο δύσκολα. Δεν ξέρω, χθες ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος μου στείλε ένα βίντεο το βράδυ στο Βόλο, έβρεχε και έβρεχε καλά, αλλά παρόλα αυτά σήκωσε όλη τη ζέστη από ό,τι μου είπε. Ανάτος, ορίστε, μόλις έστειλε την καλημέρα του. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Φούλη υγρασία λέει, να ξέρεις. Να. Για καλό έβρεξε εκεί πέρα, δεν ξέρω, το μεταξύ έβλεπα το βίντεο, έβρεχε καλά, αλλά με τόση ζέστη η κατάσταση γίνεται περισσότερο αποπνικτική. Καλημέρα Πόπη μου, καλημέρα. Ζέστα λέει, βράσαμε εδώ. Έτσι έτσι, ζέστα έχει. Τώρα έχει ζέστα. Αυτές τις μέρες έχει ζέστα. Και άλλο είναι η ζέστη, άλλο είναι η ζέστα. Έχει διαφορά. Ο φίλος ο Τζο... Α, μου στέλνει φωτογραφία στο IKEA. Τι βρέχει, συννεφιά έχει στο IKEA. Από ό,τι βλέπω έχει συννεφιά. Τι γίνεται λοιπόν. Εδώ στο κέντρο είναι διαφορετικά τα πράγματα πάντως, δεν ξέρω. Ελάτε στο κέντρο άμα δεν θέλετε να βραχείτε. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα λέει ο Μορφάντρε των Ερτζιανών και όλης της πρωινή ζώνης. Τι έγινε λέει με τον Αβραμόπουλο, το θέμα ξεφούσκωσε. Καλά τι περιμένεις εσύ ότι... Εννοείται θα ξεφουσκώσει. Καλημέρα στην Τίνα, έχει αεράκι και συννεφιά μου λέει. Α, εντάξει, δροσιά έχει. Καλημέρα στο Φίλιππα, γεωργική σχολή λέει ψυχαλίζει και πολύ αέρα. Κάτσε ρε να βγω λίγο στο παράθυρο να δω τι γίνεται. Δώστε μου δύο δευτερόλεπτα.

Αέρα δεν έχουμε εδώ. Αλλά μαζεύει σύννεφα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα, ο Μαρκέλος. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Δεν ξέρω σε πόσους μας έχει απομείνει, αλλά... Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1894 το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παλίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Σαν σήμερα το 1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Σαν σήμερα το 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Σαν σήμερα το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάξη στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγκύρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διατάσσει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 μετά μεσημβρίας, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Σαν σήμερα το 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1987, πρωτοφανής καύσωνας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1882 έρχεται στη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος, ο οποίος απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Σαν σήμερα το 1947 έρχεται στη ζωή ο Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Ίγκλς, αλλά και με σημαντική προσωπική καριέρα. Ενώ σαν σήμερα το 1955 έρχεται στη ζωή ο Βίλεμ Νταφοέ, Αμερικανός ηθοποιός, γνωστότερος για τα έργα του «Ένοχο κορμί», «Ο τελευταίος πειρασμός» και «Κρυφά πάθη». Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1920 φεύγει από τη ζωή Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, ενώ σαν σήμερα το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, τυχουργός αλλά και πεζογράφος.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Ιούλη. Καλημέρα στον Σάκη. Έχει αναρωτηθεί, λέει κάποιος, αν όλοι αυτοί οι κυβερνώντες που είναι και χορηγοί των ταβατζίδων πληρώνουν κανονικά ρεύμα. Δεν νομίζω. Πληρώνουμε εμείς, δεν χρειάζεται να πληρώνουν αυτοί. Σιγά τώρα τι να το κάνουν. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα από το Ανόβερο με 13 βαθμούς Κελσίου. Ο Δημήτρης από τον Εύωσμο μέχρι ωραίο Καστρό, λέει, πολύ αέρα και ελάχιστη βροχή. Θα έρθει και στο κέντρο, πού θα πάει. Μέχρι στιγμής εδώ πέρα δεν. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκίσου, όπου βρέχει στη Νέα Σάντα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ από την Φυσάη Πολύ, λέει, στην Ευκαρπία. Χρόνια πολλά στην Μαρία τη Μαγδαληνή που γιορτάζουν σήμερα, λέει, και στο παιδάκι που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους, να τους χαίρεστε, παιδιά. Καλημέρα στον Πασχάλη. Ο άλλος ο Πασχάλης, λέει, χθες είχε μπόρα στην Κερκίνη. Ο Στέλιος μου στέλνει φωτογραφία. Η γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνίων της Θεσσαλονίκης από τον ΟΣΕ, όπου βλέπω ότι συνέφιασε, καλά συνέφιασε. Θα βρέξει, παιδιά, θα βρέξει, να ξέρετε, ομπρέλα να πάρετε. Στην Ιωάννα, καλημέρα, με ψηλό βροχο στο Κιλκίς. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Οι παλιοί, λέει, έλεγαν του Άιλιο. Τι έλεγε, οι παλιοί έλεγαν του Άιλιος, ο καιρός γυρίζει αλλιώς. Δεν το ξέρω αυτό, να πω την αλήθεια. Καλημέρα στην Δέσποινα, στον Εύωσμο, λέει, ψυχαλίζει με δυνατό αέρα και φωτιά πάνω εδώ στον περιφερειακό. Έχουμε φωτιά στον περιφερειακό. Μη με λέτε τέτοια πρωί-πρωί, αρχίσαμε τις φωτιές. Καλημέρα και στο Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Και πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Πόλεμος γιατρών για τον Μπότοξ. Η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και οι καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Από τον Μπέρναμ απόφαση για μείωση της τιμής ηλεκτρικού. Η πρώτη υπογραφή του νέου Πρωθυπουργού της Βρετανίας. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πολιτικό παρασκήνιο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες την άνοιξη. 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό. Περιβάλλον δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης κατά του καύσωνα. Μέσω ΕΠΑ, όταν η οικονομία χρηματοδοτεί τους στόχους της. 60χρονος ο δράστης, διπλώμα χαίρωμα κάτω από την Ακρόπολη. Αλέξης Σταμάτης, 1962-2026, έφυγε ο ταλαντούχος και παρεμβατικός συγγραφέας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, φρένο εξαιτίας smartphones και social media. Χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο. Γυρίζουν την πλάτη οι νέοι. Οι πολίτες μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα τα σημεία με σκιά, αέρα και νερό. Ο χάρτης δροσιάς της Αθήνας. Τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση κεραμαίωση. 4,5 αλλαγές στις συντάξεις κυρίας. Διπλασιάζονται τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030. Ευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση δημοσίου χρέους για την Ελλάδα. Βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργεια στα 3 σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο. Πέθανε ο βραβευμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το σχέδιο για μείωση της κίνησης έως 30%, το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και η μονάδα Κόμβος. Μείωση 15% στις ροές μεταναστών, αύξηση 21% στις επιστροφές. Αποκλιμάκωση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εφημερίδα Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Εύσημα στην Ελλάδα από το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Για τα πεζοδρόμια, αντιδράσεις και εξηγήσεις από τους Δήμους. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. Ποιες συντάξεις κυρίας μένουν καθυλωμένες, τι προβλέπει νέα ρύθμιση του Υπουργείου. Προστασία του νευρικού συστήματος στη γύρανση, ο άγνωστος μηχανισμός. Όταν βρούμε καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούζι. Ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπερεαλιστών. Νομοσχέδιο σκούπα για αμαία και προσωπικό βοηθό. Κόφτες παντού για τους ανάπηρους στην ατομική οικογενειακή ευθύνη προστασία τους. Μέχρι και στο σούπερ μάρκετ τα προνόμια για το ΝΑΤΟ. Είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Σήμερα η συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο, όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες, Ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εργατικά σωματεία, επιποδός στους χώρους δουλειάς για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα. Επιτροπή Περιοχής Ανατολικής Στερεάς Εύβοιας του ΚΚΕ να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ. Φλέγονται τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Συνέχιση των επιθέσεων και απειλές των ΗΠΑ για βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Εφημερίδα Κόντρα, τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με προώρες κάλπες. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης. Τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση τελεχών που φλερτάρουν με το Σαμαρά. Σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός. Συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή ημέρα. Πρώτη δικαστική απόφαση αλλάζει τα πάντα για τις Airbnb στις πολυκατοικίες. Αποκαλυπτικά στοιχεία, το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως. Κυριάκος Πιερακάκης, το πενταετές σχέδιο των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για την ανάπτυξη. Αντώνιο Κουντέρες, μετά από 16 χρόνια, επισκέπτεται την Κύπρο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εφημερίδα των Συντακτών. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Πραξικόπημα άδων. Η τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μετρόπληκτη Κυψέλη. Από το Δούκα στον Ταχαία ογειρεύοντας διασφαλίσεις. Σύνταξης χειρίας εξαιρούνται χιλιάδες συνταξιούχοι. Κυβέρνηση πιέψεις εν ώψη ΔΕΘ. Ψάχνουν μέτρα για τη μεσαία τάξη. Στην Ελλάδα του Θάνου Πλεύρη, μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή. Ταμείο Ανάκαμψης, πόροι 15 δισεκατομμυρίων κινδυνεύουν να χαθούν. Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια χωρίς την απόλυτη

0: Λίνιος Ιατρικός Σύλλογος οργή για το πραξικόπημα Γεωργιάδη. Νωρίς το θυμήθηκαν, τώρα προκήρυξαν διαγωνισμό για κλιματισμό στο μετρό. Όνειρο απατηλό, ακόμη πιο αυστηρή όρη για τα στεγαστικά δάνεια. Αλέξανδρος Τάρκας, γερμανικό σαμποτάζ το μεταναστευτικό. Εφημερίδα Απογευματινή, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, πρίκα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφέρειες. Εύσημα από το State Department, η Ελλάδα ηγετική δύναμη στην αντιτρομοκρατία. Πασόκ, 5 μεταγραφές, έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης. Σούπερ μάρκετ, κατάργηση ΦΠΑ, θα προσλήξει τρόφιμα για φθηνότερες τιμές. Νέο πακέτο παροχών, φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. 4.000 κλήσεις, κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες το κατά καλό καιρό. Εφημερίδα One Voice. Κύριε Παπαδόπουλε, θα κάνετε αγωγή και στο πρώτο θέμα. Εξαφανίστηκε η διοίκηση της ΕΡΤ μετά τις καυτές αποκαλύψεις. Έδωσαν 623 χιλιάρικα για να διαφημίσουν το Μουντιάλ. Τι βλέπει η κύκλος χρηματιστηριακή για την επόμενη μέρα στο χρηματιστήριο. Χρηματιστήριο, η μετοχή της Lambda Development στα 6,30 ευρώ. Burnout, ιστορική πρώτη δικαστική απόφαση. Στρατηγική κίνηση, το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτσι επενδύει στη Nova ICT. Εφημερίδα Μανιφέστο, Δίκη Λιγκερίδη, άλαλα τα χείλη της αντιπολίτευσης. Ομερτά ακρατούτα αφουσιοποιεί από κόμματα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και χοντρά συμφέροντα. Σοφία βούλτεψε ο Τσίπρας σε αριθμούς μέρος δεύτερο, μεγαλύτερος φορομπίχτης όλων των εποχών. Νίκος Ανδρουλάκης, ο τοξικός συγγενής του Τσίπρα. Συντάξεις χειρίας, χιλιάδες πολίτες θα δουν αυξήσεις 50% στο τέλος Αυγούστου. Εφημερίδα Πολίτικα, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων, μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Πόσες νέες κατοικίες θα κτιστούν σε Εύρο, νησιά και Αττική. Αρχίζει η τρίτη φάση της μεγαλύτερης στεγαστικής παρέμβασης για τα στελέχη του στρατεύματος. Ανάλυση, 4 αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, αλλά ούτε μία αντιπολίτευση. Για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία, οδηγός επιβίωσης για πιο light λογαριασμούς ρεύματος. Εφημερίδα Εστία, η πολιτική σταθερότητα συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. Τι παριστάνουμε ότι είμαστε, 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και η τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Λιώνουν οι πέτρες αλλά όχι οι εύζωνοι παρά τον ισχυρό καύσωνα που πλήττει την Αττική. Αξίζει να διαβάσετε, φλέγεται για 10η νύχτα ο Περσικός κόλπος. Γιώργος Βλάχος, δεν βλέπω αυτοδυναμία, χρειαζόμαστε το Σαμαρά. Νέες υποσχέσεις για ανάπτυξη της οικονομίας δίνει ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, πόλεμος στον Περσικό απειλεί νέας παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης. Διχασμένες οι χώρες του κόλπου, στον Αδύρι οι διελεύσεις από τα στενά.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική
6: δώστε
5: σου ζωή
6: στιγμή. Στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635091345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
2: Για φωτιά, καλείτε το 190.

0: 9. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
1: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
9: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά Κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά Κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
13: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
14: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
15: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το
16: σπίτι,
15: καλοκαίρι.
16: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
17: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
16: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
17: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
16: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
15: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου.
18: Ακούτε
15: στους ειδικούς.
18: Ράδιο Όραμα στους 101.
19: Μπορούν να βάλουν στην άκρη ούτε καν ένα χιλιάρικο για μια ώρα ανάγκη. Οι τραπεζικές καταθέσεις των Ελλήνων πάνε κατά διαόλου κυριολεκτικά. Δηλαδή, άμα κάτσετε και δείτε τα επίσημα στοιχεία του τι γίνεται, θα καταλάβετε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορούμε να αποταμιεύσουμε για κανέναν λόγο. Μας έχουν καταντήσει έτσι, μας έχουν κάνει έτσι, ούτως ώστε να μην μπορείς να βάλεις χρήματα στην άκρη. Να σε υποδουλώσουν και να τους έχεις ανάγκη και να περιμένεις να σου πετάξουν ένα ξεροκόμματο, να σου πετάξουν μερικά ψίχουλα για να πας να τους ψηφίσεις. Για να πεις, α, κοίταξε να δεις, αυτός κάτι μου δίνει, οπότε ας πάω να τον ψηφίσω, ρε παιδί μου, γιατί μη τα χάσω και αυτά τα λίγα. Δυστυχώς ο Έλληνας κοιμάται όρθιος, είναι κοιμισμένος ο Έλληνας, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όταν συνεχίζει και τους ακολουθεί και τους πιστεύει και θεωρεί ότι θα χάσει, δεν ξέρω εγώ τι θα χάσει. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Καθίστε λοιπόν να τρώτε τα λιγμένα από τα σούπερ μάρκετ για να βάλετε μυαλό. Καθίστε να ταΐζετε στα παιδιά σας αύριο μεθαύριο λιγμένο γάλα, λιγμένα τρόφιμα κτλ. Για να τα πληρώνετε χωρίς ΦΠΑ και να τα παίρνετε φθηνότερα, σαν τους επέτες. Και τώρα που είπα σαν τους επέτες, κοντά στο σπίτι μου κάθε Σάββατο γίνεται λαϊκή αγορά. Ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι? Ειλικρινά σας το λέω, το είδα και η εικόνα μου δημιούργησε και θλίψη και ήταν και αποκρουστική. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τους είδα να πηγαίνουν όταν τελείωσε η λαϊκή αγορά και να ψάχνουν μέσα στις κούτες που έχουν αφήσει μανάβηδες και τα λοιπά, αν βρούνε κάτι καλό να το πάρουνε. Πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί? Πόσο το... Εκεί κατάντησαν τον Έλληνα, ειλικρινά. Να πηγαίνει στη λαϊκή αγορά όταν τελειώσει η λαϊκή, για να πάρει φθηνά ή να το πάρει τζάμπα κάτι το οποίο έχουν πετάξει οι άνθρωποι της λαϊκής αγοράς. Πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, το είδα και λέω δεν μπορεί. Κοίτα να δεις σε τι εξαθλίως, και κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα που αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να δούλευε μια ζωή ολόκληρη και να δούλευε σε μια σκληρή εργασία, έχει βγει στη σύνταξη προφανώς, έχει πάει στη λαϊκή αγορά τώρα και περιμένει είτε να πάρει ό,τι έχει απομείνει, είτε να πάρει από αυτά τα οποία πετάξανε οι λαϊκατζίδες. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Πώς έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας, ειλικρινά. Έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας. Όχι ότι ευθυνόμαστε, από τη μία ευθυνόμαστε, ναι, εννοείται, γιατί δεν βγαίνουν αυτοί μόνοι τους, εμείς τους ψηφίζουμε. Από την άλλη όμως, δηλαδή, γιατί, ειλικρινά, γιατί? Αυτό αναρωτιέμαι. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα, αλλά ο Έλληνας να μην ανοίγει τα μάτια του? Εγώ στεναχωρέθηκα που είδα. Κυρίως άνθρωποι της συνταξιούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι. Και ήταν πολλοί, δεν ήταν ένας-δύο να πεις ότι εντάξει. Ήταν αρκετοί άνθρωποι που το έκαναν αυτό. Και καθόμουν και το παρατηρούσα και λέω, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Πραγματικά δηλαδή στεναχωριέμαι. Από τη μία στεναχωριέμαι, από την άλλη εξοργίζομαι. Και εξοργίζομαι με εμάς, όχι με αυτούς. Δηλαδή αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εφόσον εμείς τους το επιτρέπουμε, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Με εμάς εξοργίζομαι που βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και λέμε εντάξει μωρέ, δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Ειλικρινά μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Το θέμα είναι αν θέλουμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Αν θέλουμε να κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή μας, να υπάρχει μια ποιότητα ζωής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Για το μικρομεσαίο δεν υπάρχει καμία ποιότητα ζωής. Αναγκάζεται να δουλεύει για να πληρώνει τους κλέφτες, τους σούπερ μαρκετάδες, να πληρώνει τους κλέφτες, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, να πληρώνει τους κλέφτες του κράτους που θα του πάρουν χρήματα από τον πενιχρό μισθό του, να πληρώνει τα πάντα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να στροφάρει λίγο το μυαλό και να πούμε ότι πάμε κάπου αλλού, ρε παιδί. Πάμε να τους κλείσουμε φυλακή όλους αυτούς. Δηλαδή, φτάνει. Αλλά τώρα θα μου πεις, όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι τα λεγόμενα κολλημένα μυαλά, που σου λέει μπορεί να μην έχω να φάω, αλλά θα ψηφίσω Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Εδώ άκουγα κάτι κριτικούς, είδα ένα βίντεο. Κάτι κριτικοί το ανέβασαν στο διαδίκτυο, στο Instagram το είδα. Και λέγανε, εμείς, έλεγε έτσι και με τα μουστάκια τους γι' αυτό, εμείς λέει θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Μα χαϊβάνια, πάντε ψηφίστε Τσίπρα. Πάντε ψηφίστε να ξεπουλήσει και την Κρήτη στην Αίγυπτο. Να σας δω τι θα κάνετε μετά. Πάντε ψηφίστε Τσίπρα. Ή πάντε ψηφίστε Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ξέρετε, λειτουργεί σαν ανάχωμα για τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει ότι δυσαρεστημένος ψήφος φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, το μαζέψουμε εμείς εδώ πέρα. Μπορεί να είναι και μιλημένο. Δεν ξέρω, το κόμμα του Σαμαρά μπορεί να είναι και μιλημένο πραγματικά κάτω από το τραπέζι μαζί με το Μητσοτάκη. Όλα είναι πιθανά. Με αυτούς όλα τα έχω, μπορώ να τα ενστερνιστώ. Και σου λέει ότι έχουμε πολλούς δυσαρεστημένους, κάνε εσύ κόμμα ρε παιδί μου να τους μαζέψεις όλους από εκεί πέρα να μην τους χάσουμε και άλλο μετά να κάνουμε συγκυβέρνηση. Γιατί τι πιστεύετε δηλαδή, ο Σαμαράς δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία άμα χρειαστεί? Άσε τον, είπα μια φορά προδότης για πάντα προδότης. Ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος Σαμαράς, που τώρα στα 75 του θυμήθηκε να κάνει κόμμα. Να διεκδικήσει την εξουσία ο Σαμαράς. Άντε ρε παρατάτε μας από εδώ πέρα. Αλλά ο κόσμος θα τον ψηφίσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τον ψηφίσουν. Όπως και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίσουν τον Τσίπρα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα εγώ τα θεωρώ αδιανόητα. Να ψηφίζεις ανθρώπους οι οποίοι σε έχουν καταστρέψει και να περιμένεις ότι τάχα μου δήθεν η καταστροφή σου θα έρθουν να σε βοηθήσουν για να ανακάμψεις. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, από πού και ως πού?

0: Καλά, για το θέμα των συνταξιούχων δεν το συζητώ ειλικρινά. Δηλαδή η σύνταξη έχει γίνει πλέον χαρτζιλίκι. Χαρτζιλίκι, ειλικρινά. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή να έχεις δουλέψει, να έχεις διαλύσει το σώμα σου, να μην μπορείς σήμερα να πονάει η μέση, να πονάει τα πόδια, να έχεις πληρώσει ένα σωρό εισφορές, να έχεις μεγαλώσει τα παιδιά σου, να έχεις κρατήσει όρθια μια χώρα η οποία παλεύει μονίμως να πέσει, και τώρα οι συνταξιούχοι κάθονται και μετρούν τα χρήματά τους με φόβο και λένε ότι δεν τους βγαίνει να πληρώσουν τους λογαριασμούς, δεν τους βγαίνει να ζήσουν, δεν τους βγαίνει να δώσουν ένα χαρτζιλίκι στα εγγόνια τους. Γιατί τι να πρωτοκάνουνε, να πληρώσουν το ρεύμα, να πάρουν τα πανάκριβα φαρμακά τους, θα φτάσουν τα χρήματα για να μπορέσουν να ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος του μήνα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά για μια ανάπτυξη, για μια ανάπτυξη και ευημερία. Όμως αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, χιλιάδες συνταξιούχοι στερούνται ακόμη και τα βασικά. Οι συνταξιούχοι δεν είναι απλά αριθμοί, ούτε είναι βάρος για τον προϋπολογισμό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν την ζωή τους και δικαιούνται αξιοπρεπείς συντάξεις, προσιτά φάρμακα και ασφάλεια. Κάτι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Δικαιούνται μια δίκαιη Ελλάδα η οποία σέβεται αυτούς που την έκτισαν. Σήμερα μια σύνταξη δυστυχώς δεν φτάνει για να έχει κάποιος μια αξιοπρεπή ζωή. Και έχουν αναγκάσει τους συνταξιούχους να βγουν στην αγορά εργασίας για το καλό τους. Και θέλουν κάποιοι να τους χειροκροτήσουν, γιατί αντί να δώσουν τα κλεμμένα τα οποία έχουν πάρει τον 13η σύνταξη, 14η, το ΕΚΑΣ, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είναι πληρωμένα, αντί να τα δώσουν πίσω, τι λένε, βγείτε αν θέλετε να ξαναδουλέψετε. Βγείτε να ξαναδουλέψετε στα 67, 70, 80, μέχρι τα 100 σας να δουλεύετε εκεί πέρα, να είστε σκλάβοι, μέχρι να μην μπορέσετε ποτέ να ξεκουραστείτε. Και είναι ικανοί πραγματικά μέσα από το μνήμα ο Θεός να φυλάει, να έρθουν να σας σηκώσουν και να σας πούν ότι δεν θα πεθάνει σήμερα, ρε αδερφέ, θα έρθεις πρώτα στη δουλειά και θα πέθανε από εβδομάδα. Έχουμε δουλειά αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται. Και θυμάμαι και τον άλλον, τον άχρηστο, τον κύριο Πιερακάκη, όταν μίλησε πέρσι το είχε πει αυτό. Όταν είχε μιλήσει για 13η και 14η σύνταξη, τι είχε πει ο κύριος Πιερακάκης, θυμάστε, απολαύστε τον λίγο.
1: 13ος, 14ος μισθός, 13η, 14η σύνταξη. Αν τα αθροίσκανες αυτά, αυτά είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ. 7,8 όλα μαζί. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι πάνω στο τραπέζι μια τέτοια πολιτική αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν είναι. Εγώ πήγα ένα βήμα παραπέρα σε μια προηγούμενη συζήτηση και είπα ότι και να υπήρχαν αυτά τα χρήματα, δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η προτεραιότητα.
0: Πάρτα.
1: Γιατί?
2: Το γιατί απαντήστε το μόνοι σας, το κόψαμε εκεί. Και να υπήρχαν αυτά.
0: Και να υπήρχαν αυτά τα χρήματα εκεί, θα προτιμήσουμε να τα κλέψουμε, να τα φάμε εμείς και σιγά μην τα δώσουμε σε εσάς. Αυτό έλεγε πέρσι ο κύριος Πιερακάκης, ότι ακόμη και να τα είχαμε αυτά τα χρήματα, που υπάρχουν αυτά τα χρήματα, να ξέρετε ότι τα χρήματα για 13η σύνταξη, 13ο μισθό και τα λοιπά υπάρχουν. Το πρόβλημα, τώρα αυτό ακούστηκε σαν τον Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν. Αλλά ξέρετε τι, για να μπορέσουν να σας τα δώσουν, πρέπει να σταματήσουν να κλέβουν. Πρέπει να σταματήσουν να ταΐζουν ημέτερους, πρέπει να σταματήσουν να ταΐζουν αυλικούς, πρέπει να σταματήσει επιτέλους όλο αυτό το μεγάλο φαγοπότι που γίνεται στην Ελλάδα. Θα σταματήσει ποτέ? Η απάντηση είναι όχι. Όχι. Γιατί δεν τους αφήνουμε εμείς. Δεν κάνουμε εμείς κάτι για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Και η κατάσταση είναι τραγική. Ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, ανάθεμά του, μεγάλη επιτυχία μιλάμε, ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Έχουμε δει τεράστιες βελτιώσεις στα οικονομικά της χώρας μας από τότε που ο κύριος Πιερακάκης έγινε πρόεδρος του Eurogroup. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μόνος του υποψήφιος. Γι' αυτό βγήκε κιόλας. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά τα πράγματα? Τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι σας λέει ξεκάθαρα ένας πολιτικός απατεώνας ότι ξέρετε τι, και να είχαμε τα χρήματα δεν θα σας τα δίναμε, γιατί να σας τα δώσουμε? Χρήματα τα οποία τα έχετε πληρώσει, χρήματα τα οποία είναι χρήματα πόνου, είναι χρήματα σκληρής εργασίας, πολύχρονης εργασίας κι όμως. Και τώρα σας λένε, μάλλον εμάς λένε τις νεότερες γενιές, ότι ξέρετε τι, Πάντε κάντε μια ιδιωτική ασφάλιση, να έχετε ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό αύριο μεθαύριο. Γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Οι συντάξεις τότε δεν θα επαρκούνε. Όπου θέλουν να ανεβάσουν και το όριο ηλικίας της σύνταξης, να το κάνουν στα 70. Ναι, άνθρωποι οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους, άνθρωποι οι οποίοι με 2 τετραετίες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, αποφασίζουν για εμένα, τον σημερινό σαραντάρι, ότι δεν θα βγω ποτέ στη σύνταξη. Και εγώ κάνω 3 δουλειές αυτή τη στιγμή και δεν θα μπορέσω να βγω ποτέ στη σύνταξη. Ή θα βγω στα 70 μου. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Και δεν ξεσηκώνεται κανένας να τους πάρει και να τους σηκώσει. Ρε παιδιά, ο κόπος σας είναι, ειλικρινά, θα μπορέσετε να δουλέψετε μέχρι τα 67, μέχρι τα 70 που θα πάει τότε το όριο ηλικίας? Ποιος θα δουλεύει μέχρι τα 70? Ποιος έχει τις αντοχές να δουλέψει μέχρι τα 70? Και άντε να κάνεις μια δουλειά γραφείου, κομμάτια να γίνει. Άμα είσαι πάνω στη σκαλοσιά, μπορείς να δουλεύεις μέχρι τα 70. Άμα είσαι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Άμα δουλεύεις σε εργοστάσιο, σε σκληρές εργασίες τώρα. Μπορείς να δουλεύεις μέχρι τα 70 σου, επειδή το έχουν αποφασίσει αυτοί. Γιατί θέλουν να σου φάνε τα χρήματά σου. Γιατί δεν χορταίνουν με τίποτα. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η χώρα πια. Μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Μέχρι πότε θα κοιμόμαστε? Τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, ρε παιδί μου, η δικιά μου γενιά λίγο αντιδρούσε. Αντιδρούσαμε από τότε που ήμασταν μαθητές. Δηλαδή τι έγινε, όλη αυτή η αντίδραση, όλος αυτός ο θυμός, πού πήγε? Γιατί δεν αντιδρούμε? Τι φοβόμαστε πραγματικά? Μου λέει ο άλλος, ας πούμε, ρε Σιερμέ, έχεις το μικρόφωνο, έχεις τη δύναμη, κάντε κάτι να ξεσηκώσετε τον κόσμο. Τι άλλο να κάνουμε? Σπάθια να καταπιούμε? Να καταπιούμε τα μικρότερα? Τι να κάνουμε πραγματικά? Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω. Εδώ πέρα τώρα, για να ξεσηκωθεί ο κόσμος, πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι τέτοια η θέση του που να μπορεί να έχει επιρροή. Όπως για παράδειγμα ο Αρχιεπίσκοπος. Έτσι, θυμάστε τον Χριστόδουλο. Θυμάστε τον Χριστόδουλο που ξεσήκωνε τον κόσμο, τον έβγαζε. Γι' αυτό τον φάγανε τον Χριστόδουλο, βέβαια. Τους έβγαζε έξω στους δρόμους, στις πλατείες. Γέμιζαν οι δρόμοι όταν μιλούσε ο Χριστόδουλος. Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, δεν το συζητώ, θέλει να τον ξυρίσουμε κόντρα και να πάει στο σπίτι του. Αυτός δεν είναι εκπρόσωπος της Εκκλησίας, δεν είναι εκπρόσωπος κανενός. Η Εκκλησία θα έπρεπε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να είναι δίπλα στον κόσμο. Δυστυχώς είναι απέναντί του, είναι δίπλα στην κυβέρνηση. Πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Πώς έχουμε καταφέρει να βάλουμε όλους τους απόλυτα. Πώς να το πω. Τους απόλυτα άσχετους να είναι σε κέρυες θέσεις και να είναι όλοι μαζί, να έχουν κάνει μία κλίκα. Μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά.

Τώρα που διάβαζα το πρωί τα πρωτοσέλιδα, κάποια στιγμή κάποιες εφημερίδες λέγανε ότι το State Department μας δίνει συγχαρητήρια για την πάταξη της εγκληματικότητας. Μάλλον το State Department δεν ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πριν από λίγες ώρες βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Οι κόρες του τον αναζητούσαν για ώρες. Δεν μπορέσανε να τον βρούνε, πήγανε στο γραφείο του και τον βρήκανε γυμνό μέσα σε μια λίμνη αίματος, σε εμβριακή στάση, χωρίς να υπάρχουν στο χώρο ίχνη παραβίασης, που αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι ο ποινικολόγος άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στους ανθρώπους οι οποίοι τον δολοφόνησαν, αν πρόκειται για δολοφονία, που κατά πάσα πιθανότητα αυτό πρέπει να είναι. Οι αρχές μέχρι στιγμής εξετάζουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Έχει ενημερωθεί ο ιατροδικαστής και έχει δοθεί εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος ο οποίος βρέθηκε. Τον βρήκαν οι κόρες του, οι οποίες είναι 16 ετών, και τον καλούσαν στο τηλέφωνο αλλά δεν απαντούσε και ανησύχησαν. Οπότε πήγαν στο γραφείο του, το οποίο εδρεύει στην 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Χτυπούσαν τα κουδούνια χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα. Ένας ένικος άκουσε τις φωνές των δύο κοριτσιών, κάλεσε τον θηρορό της πολυκατοικίας, ο οποίος άνοιξε το γραφείο του ποινικολόγου. Και φανταστείτε τώρα τα δύο 16χρονα κορίτσια να δούνε τον πατέρα τους μέσα σε μία λίμνη αίματος, σε εμβριακή κατάσταση και γυμνό. Φανταστείτε το σοκ το οποίο υπέστησαν. Μένει τώρα να δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική έρευνα η οποία θα γίνει και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι που είναι όμως όλα καλά που μας δίνει συγχαρητήρια το State Department. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69 07 4 80 3 4 8 και 4. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, είμαστε παντού. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μπείτε στην μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας παρέα. Χαρίστε μας και μία κοινοποίηση. Επίσης μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Και μπορείτε να μας ακούτε και εντελώς δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο από την εφαρμογή του Focus FM, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
0: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218.
5: Σώτος Όπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σώτος Όπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σώτος Όπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
7: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Θεσπίσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
10: Ψητοπολείο θεμελής.
9: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
9: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
10: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
11: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.
4: Ξυπνησία.com. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
2: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
13: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
13: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο Outboard.
4: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
14: Ειδικό κοκτέιλ Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
15: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
16: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
15: Από πού την είχατε πάρει?
16: Από το γυροδικείο!
17: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
16: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
17: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
18: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
2: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
18: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 2641-049-049.
2: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
19: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
20: Και το μπάρμπεκιου.
19: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
21: Σωτηρακόπουλος.
20: Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
21: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
22: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
21: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
22: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
21: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
22: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
21: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
23: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
24: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
25: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. 101,7.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στο πρωινό της Τετάρτης. Καθότι ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. 22 του Ιούλη του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, την πρωινή παρέα την οποία κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48 και 4 το Viber για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Μου λέει η Δέσποινα Ιβωτίτση, μόλις τελείωσε το δελτίο. Μου λέει, σε σκέφτομαι, λέει, κάθε πρωί, λέει, ρίχνεις εκεί για το Μητσοτάκι, λες πράγμα. Άμα πέσει, λέει, η κυβέρνηση και βγει κάποιος άλλος, ρε παιδί, τι θα λες, λέει. Άστα να πάνε, λέω, ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί. Έχω βγάλει εγώ μεροκάματο από το Μητσοτάκι. Από το Μητσοτάκι, από τον Άδωνη. Παλαιότερα από τον Πλεύρη. Δηλαδή το σκέφτομαι, άντε και έπεσε η κυβέρνηση και έρχεται μια κυβέρνηση η οποία τα κάνει όλα μια χαρά, ολόσωστα. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, θα πρέπει να παραιτηθούμε. Μετά θα πάω σε κανένα ραδιόφωνο το οποίο να είναι της Νέας Δημοκρατίας για να κατηγορώ για να υπερασπίζομαι την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά αυτό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλό πρωινό. Εν τω μεταξύ είχαμε ένα περιστατικό, απίστευτο περιστατικό στην Ακρόπολη, όπου ένας 60χρονος, λέει, έβγαλε μαχαίρι και κυνήγησε, τραυμάτισε δύο τουρίστες. Και το ρεπορτάζ έχει ως εξής.
1: Κατάστησα κινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Όλες συνέβησαν σήμερα το πρωί, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έξω από την οποία συναντάτε και μας. Μιλάμε για την είσοδο αυτή, ναι, που βρίσκεται επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός, ακούστηκαν ουρλιαχτά, όπως ανέφεραν μάρτυρες. Όσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ, καθότι κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή των ανθρώπων στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο δράστης φυσικά συνελήφθη και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Πρόκειται για άτομο που δηλώνει άστεγο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και την ίδια στιγμή φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει απασχολήσει και τις αρχές κατά το παρελθόν, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το ότι επιτέθηκε με μαχαίρι ανεφλόγου και αιτία σε δύο ανθρώπους.
0: Αυτό το οποίο μου τη δίνει είναι όταν λένε ότι το συγκεκριμένο άτομο ή οποιοδήποτε άλλο παραβατικό άτομο, λένε ότι έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. Και αρχές τι στα κομμάτια κάνανε, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Ειλικρινά, δηλαδή, καθημερινά βγαίνεις από το σπίτι σου και δεν ξέρεις σε τι τρελό θα πέσεις. Μπορεί να πας απλά μία βόλτα και να είναι ο άλλος ψυχάκιας και να έρθει στα καλά καθόμενα να σου επιτεθεί και να γίνει το έλα να δεις. Στα καλά καθόμενα χωρίς, ή μπορεί να τον κοίταξες και να τον κοίταξες στραβά, ξέρω εγώ, για να παρεξηγηθεί. Και να σου λέει, α, γιατί με κοίταξες στραβά, και σου βγάλει ακόμη και όπλο, δεν είναι. Δηλαδή, και το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πραγματικά, δηλαδή, φοβάσαι να πας στη δουλειά σου, φοβάσαι να πας να πιεις έναν καφέ, δεν νιώθεις ασφάλεια σε αυτή τη χώρα σε καμία περίπτωση. Γιατί οι αρχές, δυστυχώς, συλλαμβάνουν ανθρώπους και μετέπειτα τους αφήνουν ελεύθερους. Πηγαίνουν στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέα τους λέει, ναι, ένα μήνα φυλάκιση με τριετή αναστολή, client mind δηλαδή, και εντάξει, Δεν τρέχει τίποτα. Τους αφήνουν ελεύθερους και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και όταν ο άλλος σου πηγαίνει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη τον χαϊδεύει και του λέει εντάξει, κοίταξε να δεις, μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα, θα σου κάνω ντά. Ναι, θα το ξανακάνει εννοείται. Υπάρχει περίπτωση, σου λέει εντάξει, θα πάω στη δικαιοσύνη και τι έγινε, θα με αφήσουν ελεύθερο. Εδώ τον άλλον τον είχαν πιάσει είχε και για πάνω από 90 φορές τον είχαν πιάσει για μικροκλοπές κτλ. Και δεν τον κρατήσανε ποτέ μέσα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δυστυχώς. Τώρα, άμα αντιμετωπίζει ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα και δεν ξέρω εγώ τι, κλείστε τον σε μια κλινική. Δεν γίνεται δηλαδή να μπαίνει η ζωή των ανθρώπων σε κίνδυνο. Και κανονικά πρέπει να δικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Γιατί ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας αυτό το πράγμα, στα καλά καθούμενα. Καθημερινά με τον κάθε τρελό ο οποίος κυκλοφορεί στους δρόμους. Και ξέρετε, η όλη κατάσταση επιδεινώθηκε έτη περαιτέρω από την περίοδο που ήταν όλο αυτό με τον εγκλεισμό, με τον κορονοϊό. Από εκεί και πέρα το έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε κι εσείς. Εγώ επειδή καθημερινά έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, γενικότερα όλα τα χρόνια της ζωής μου έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, έχω αντιληφθεί ότι από την περίοδο των lockdown και μετά έχει σαλέψει το μυαλό των ανθρώπων. Ειλικρινά, δηλαδή, νεύρα χωρίς λόγο. Υπάρχει βέβαια και η οικονομική δυσχέρεια η οποία δημιουργεί περαιτέρω εκνευρισμό. Άμα έχει ο άλλος και προβλήματα στο σπίτι του, ψάχνει να βρει που θα ξεσπάσει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Δεν χρειάζεται μαγκές, ιδιαίτερα στο δρόμο. Πάει να γίνει κάτι και τσαμπουκαλεύονται μερικοί. Δεν χρειάζεται. Ήρεμα, παιδιά. Ήρεμα. Δεν ξέρετε τι λακά μας μπορεί να είναι ο άλλος. Να κατέβει με κανένα μαχαίρι, να κατέβει με κανένα όπλο. Δεν ξέρεις τι τρέλα μπορεί να κουβαλάει. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε μπέσα στη σημερινή εποχή. Κάποτε υπήρχε το μπεσαλίκι, τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Κατεβαίνει ο άλλος με ένα όπλο, μπορεί να σου τη σβουρίξει. Και τι θα κάνεις. Για 2 δευτερόλεπτα, 3, 5, πόσο έγινε, 1 λεπτό. Να φας όλη τη ζωή. Σκέψου ότι πίσω σου έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, δηλαδή δεν αξίζει. Και το λέω ιδιαίτερα στους επαγγελματίες οδηγούς, σε εσάς, στους ντελιβεράδες, όπου βγαίνετε στο δρόμο και πολλές φορές καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω και τον εκνευρισμό σας. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να είσαι πόσες ώρες πάνω σε ένα μηχανάκι, πίσω από ένα τιμόνι. Αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί σας περιμένουν να γυρίσετε η οικογένειά σας πίσω στο σπίτι. Μην πέσετε σε κανένα παλαβιάρι και. Δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα. Βλέπετε, κάθε μέρα έχουμε περιστατικά τρέλα σε αυτή τη χώρα. Αλλά το ξαναλέω, από εκείνη την περίοδο του εγκλεισμού, από εκείνη την περίοδο που μας είχαν κλειδαμπαρώσει τα σπίτια μας και εμείς δεν κυκλοφορούσαμε, ενώ οι λαθρομετανάστες μπορούσαν και σουλατσάραν ελεύθεροι δεξιά και αριστερά, από εκεί και πέρα έχει επιδεινωθεί όλη η ψυχολογική κατάσταση των Ελλήνων. Πραγματικά, δηλαδή, το παρατηρώ. Παραλογισμός, ειλικρινά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να προστατευτούμε. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να νιώσουμε λίγο ασφάλεια. Είσαι μέσα στο σπίτι σου και δεν νιώθεις ασφάλεια. Γιατί ακόμη και μέσα στο σπίτι σου δεν σου επιτρέπουν να αμυνθείς. Όταν γυρίζουν και σου λένε ότι άμα μπει κάποιος μέσα στο σπίτι σου κάνει ότι κοιμάσαι. Μια ζωή αυτό κάνω, παιδιά. Μια ζωή κάνω πως κοιμάμαι. Ακόμη και στην κάλπη κάνω πως κοιμάμαι. Γι' αυτό κυβερνάτε οι ίδιοι και οι ίδιοι 52 χρόνια τώρα. Και μας έχετε ξετινάξει όλους. Επειδή κάνουμε πως κοιμόμαστε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει κάποια πράγματα να τα πάρετε σοβαρά. Το έλεγα και χθες. Στο Μολ στην Αθήνα ένας λαθρομετανάστης επιτέθηκε σε ένα κορίτσι 14-16 ετών. Πόσο, ανήλικο τέλος πάντων, πήγε να το βιάσει στις τουαλέτες. Πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Αυτό το κορίτσι θα μπορούσε να ήταν η κόρη. Εσένα που με ακούς τώρα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να ήταν η κόρη σου αυτό το κορίτσι. Πώς νιώθεις? Δηλαδή πρέπει να συμβεί στο δικό σου το παιδί για να καταλάβεις πόσο άσχημη και δύσκολη είναι η κατάσταση η οποία βιώνουμε. Για να μπορέσεις να αντιδράσεις. Και τα λέω όλα αυτά γιατί έρχονται εκλογές. Θα έρθει η ώρα που ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Θα συμμετάσχεις? Ή θα πεις πάλι δεν βαριέσαι μωρέ. Δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο εγώ μωρέ. Τα κλασικά, οι κλασικές ανοησίες του Έλληνα που τα ξέρει όλα. Που βλέπει παντού συνωμοσίες, που τα βλέπει όλα στημένα, που οι ξένοι παράγοντες τα στείλουν όλα και. Τα αποτελέσματα όλης αυτής της βλακείας είναι αυτά. Να φοβάσαι να πας στη δουλειά σου, να φοβάσαι να κυκλοφορείς ελεύθερος, να σου λέει το παιδί σου ότι μπαμπά, 16 χρονών, 17 τώρα, σου πει μπαμπά, θέλω να πάω στο κλαμπ, ας πούμε, με τους φίλους μου. Τι θα το πεις το παιδάκι, όχι, μπορείς να το πεις όχι. Παιδί είναι, πότε θα το ζήσει αυτό το πράγμα, άμα δεν το κάνει τώρα, στην εφηβεία, που η εφηβεία είναι, θεωρώ ότι είναι η ωραιότερη ηλικία ενός ανθρώπου. Τότε είναι που θα κάνει και τις τρέλες του, τότε είναι που θα βγει, θα διασκεδάσει και έτσι πρέπει. Αλλά όταν το φιλοκάρδι του γονιού τρέμει και φοβάται, γιατί σου λέει ότι θα γυρίσει το παιδί μου πίσω, να μην συμβεί κάτι, και μέχρι να ακούσει τα κλειδιά στην πόρτα και να έρθει η καρδιά στη θέση της, τι έχει τραβήξει. Εσείς που είστε γονείς το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα το οποίο σας λέω. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Να φοβάσαι να αφήσεις το παιδί σου να βγει έξω να διασκεδάσει, να μην συμβεί το οτιδήποτε. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Ή να φοβάσαι εσύ ο ίδιος. Να φοβάσαι εσύ ο ίδιος, πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις τι θα συμβεί στον δρόμο. Δεν ξέρεις σε τι ανθρώπους θα πέσεις. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τι... ασφάλεια καμία. Η αστυνομία δεν το συζητώ. Συμβαίνει κάτι και τους παίρνεις τηλέφωνο και δεν έρχονται ποτέ. Αυτό πάλι πώς το δικαιολογείται, άντε πες μου. Να συμβαίνει ένα περιστατικό, να παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία και το περιπολικό να μην έρχεται ποτέ. Ποτέ όμως. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι ακόμη στη θέση του. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πόσο προστατευμένος μπορεί να νιώθει ο πολίτης τώρα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Με όλη αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί, με όλους αυτούς που έχουν έρθει στη χώρα μας παράνομα και δεν ξέρουμε ποιοι είναι, με τον κάθε τρελό που κυκλοφορεί ελεύθερος, που πηγαίνει στη δικαιοσύνη για ένα παρολίγον έγκλημα και η δικαιοσύνη τον αφήνει ελεύθερο. Τι να πω πραγματικά. Και εδώ τώρα μιλάμε για εγκλήματα τα οποία γίνονται μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι. Στην Αθήνα θες, στο κέντρο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην, πίσω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, στην, εκεί στην πλατεία Ναβαρίνου, στη Ροτόντα, πού θέλετε και δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν βγάζουν μαχαίρια και... Εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, μέρα μεσημέρι, λαθρομετανάστες βγάζουν μαχαίρια μεταξύ τους και μαχαιρώνονται για το τίποτα. Γιατί πάνε κάποιοι και πουλάνε λαθρέα τσιγάρα εκεί πέρα. Άκουσον, πουλάνε λαθρέα τσιγάρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και πριν από κάνα χρόνο το αστυνομικό τμήμα της, του Λευκού Πύργου ήταν εκεί πέρα, στην πλατεία Αριστοτέλου. 100 μέτρα πιο κάτω πουλάνε λαθρέα τσιγάρα και κανένας δεν έκανε τίποτα. Και συνεχίζει αυτή η κατάσταση, συνεχίζει. Άμα βγω να πουλήσω εγώ και εσύ λαθρέα τσιγάρα, θα μας πάρουν χειροπόδαρα μέσα και θα φάμε καμιά δεκαετία. Αυτή είναι ελεύθερη, δεν τρέχει τίποτα. Πότε θα, εν τω μεταξύ, βλέπεις και στην παραλία τώρα εδώ, τώρα που καλοκαίρια, Αφγάνοι, Πακιστάνοι, δεν ξέρω εγώ τι, στρώνουν εκεί πέρα την πραμάτια τους και πουλάνε, μαύρο χρήμα. Μαύρο χρήμα. Εγώ και εσύ μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θυμάστε τη γιαγιά με τα τερλίκια, τι την είχαν κάνει? Νομίζω ότι δεν βρίσκεται και εν ζωή η γυναίκα, καλή τη ώρα που και αν βρίσκεται. Θυμάστε τι την είχαν κάνει? Θυμάστε την άλλη την γιαγιά η οποία φύτευε ζαρζαβατικά στον κήπο της και τα πουλούσε στη λαϊκή αγορά? Θυμάστε και εκείνη τι την είχαν κάνει? Θυμάστε τον Καστανά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που το βαράγανε πρόστιμα? Τα θυμάστε όλα αυτά? Εγώ δεν τα ξεχνάω όλα αυτά τα πράγματα. Η ίδια κυβέρνηση ήταν. Τους Έλληνες τους έχει τσακίσει. Ο λαθρομετανάστης όμως μπορεί να απλώσει την πραμάτια του στην παραλία της Θεσσαλονίκης, να περνάει η ομάδα Δίας από δίπλα, να τα βλέπει και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ και εσύ άμα το κάνουμε αυτό το πράγμα θα μας διαλύσουν. Αλλά ο λαθρομετανάστης μπορεί να το κάνει. Είναι η ισότητα που έχουμε, ρε παιδί. Άρα και αυτά τα δικαιώματα τα είχαν στη χώρα τους αυτοί. Γιατί να μην έχω κι εγώ το δικαίωμα, ας πούμε, να βγάλω ένα μικρό πάγκο και να αρχίσω να πουλάω? Να φτιάχνω κάτι, ξέρω εγώ, και να αρχίσω να πουλάω χωρίς να κόβω αποδείξεις. Γιατί? Δηλαδή, γιατί ο Αφγανός να μπορεί να το κάνει, γιατί ο Σομαλός να μπορεί να το κάνει και εγώ να μην μπορώ? Που εγώ πληρώνω φόρους σε αυτή τη χώρα. Που θα έπρεπε να έχω το δικαίωμα να μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν μου το δίνουν το δικαίωμα. Εμένα που πληρώνω φόρους σε αυτή τη χώρα, που πληρώνω για να κρατάω ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο ο Άδωνης προσπαθεί να το διαλύσει. Που συντηρώ τόσες οικογένειες κυβερνώντων και μη. Αλλά άμα πας να βγάλεις ένα ευρώ μαύρο και σε τσακώσουνε, ωραία τι έχει να γίνει. Γιατί ως γνωστόν για την οικονομική κατάσταση της χώρας φταίει ο μέσος Έλληνας, ο οποίος πάει να πάρει μια τυρόπιτα και δεν ζητάει απόδειξη. Δεν φταίνε αυτοί που έχουν φάει δισεκατομμύρια. Δεν φταίει το κράτος που στους ιδιώτες χρωστάει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Δεν φταίνε αυτοί. Φταίς εσύ που πήγες να πάρεις μια τυρόπιτα και δεν πήρες απόδειξη. Που πήγες να πάρεις έναν καφέ το πρωί και δεν πήρες απόδειξη. Εσύ φταίς για την οικονομική κατάντια της χώρας. Και προσπαθούν, λέει, να καταπολεμήσουν την φοροδιαφυγή. Μα οι ίδιοι τους φοροδιαφεύγουν. Εν τω μεταξύ, άκουσα τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι κανένας βουλευτής μας, λέει, δεν κατηγορείται ότι πλούτησε παρανόμως ούτε ένα ευρώ. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
2: Πάμε τώρα στους τέσσερις. Ναι, ο Μάξιμος Ενετάκης, η Κατερίνα Παπακώστα.
0: Για τον ΟΠΚΕΠΕ μιλούσε.
2: Κώστα, ο Κώστας Κρέκας και ο Χρήστος Μπουκώρος,
0: ναι,
2: δεν κατηγορούνται,
0: ναι,
2: ότι πλούτησαν παρανόμως ούτε κατά ένα ευρώ.
0: Έλα ρε.
2: Είμαστε ξεκάθαροι.
3: Λυμένη, όχι. Ηθική αυτορία,
2: είμαστε ξεκάθαροι.
3: Ναι. Αλλά είναι...
2: Δεν κατηγορούνται, λυμένη, αυτοί οι τέσσερις συνάδελφοί μας ότι έχουν πλουτίσει κατά ούτε ένα ευρώ. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό, και Στραβελάκη?
3: Αυτό που κοιτάζει η
2: Ευρωπαϊκή Συμβουλή είναι να ξεκαθαρίσουμε.
3: Υπέσαν ζημιά τα ταμεία των Βρυξελών. Αυτό είναι το
2: επίπεδο. Οι ίδιοι βουλευτές.
3: Το
2: οι ίδιοι βουλευτές.
3: Όχι απλούτησαν οι ίδιοι.
2: Οι ίδιοι βουλευτές.
3: Αν ζημίωσαν.
2: Άρα δεν κατηγορούνται ότι πλούτησαν οι ίδιοι.
3: Αν ζημίωσαν.
2: Συμφωνούμε σε αυτό.
3: Συμφωνούμε.
2: Συμφωνούμε.
3: Αλλά σας είπα
2: πριν. Χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ποια είναι η ζημιά η οποία ερευνάται αν προέκυψε? Η ζημιά είναι 7.200 ευρώ. Για όλους μαζί. Στους ανθρώπους αυτούς έχει καταπατηθεί πλήρως το τεκμήριο αθώων.

κάποιες παράνομες πράξεις οι οποίες ζημίωσαν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Τόσα εγκλήματα, τόσα σκάνδαλα και όλοι αθώοι, ρε παιδί μου. Και τα λεφτά εξανεμίζονται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, εξηγήστε το μου ειλικρινά, δηλαδή πώς γίνεται. Τα λεφτά των Ελλήνων να εξανεμίζονται, όλοι αυτοί οι φόροι οι οποίοι πληρώνουμε να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, να κατασπαταλάτε δημόσιο χρήμα εδώ και εκεί, και όλοι να είναι αθώοι, κανείς να μην έχει κάνει τίποτα. Όλα πώς γίνονται δηλαδή, αυτόματα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ντρέπομαι για λογαριασμό αυτών των κυρίων, ντρέπομαι πραγματικά, γιατί αν είχαν λίγο τσίπα πάνω τους θα είχαν παραιτηθεί και θα είχαν πει να πάμε μόνοι μας στη δικαιοσύνη χωρίς βουλευτικές ασυλίες κτλ. Για να αποδείξουμε ότι είμαστε αθώοι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση.
2: Προσφορά Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Λοιπόν, είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει.
6: Τα
5: το
6: νούμερα
5: μεζεδάκι.
6: Μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στην επαγγελματία.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
7: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 2641-045-544
7: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
10: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις, σπορτ και casual συνολάκια για άνεση

0: και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαραπλήρωτες.
1: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
2: Το Double Espresso Café.
1: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
2: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
1: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
1: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
1: Double Espresso Café.
2: Διπλή απόλαυση.
3: Πέπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
7: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
7: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-57-778.
7: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
5: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κονελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
9: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
10: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις, αληθινή ελληνική κουζίνα, φρέσκα υλικά, οικογενειακό περιβάλλον, με θέα τα καταγάλανα νερά, σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
11: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
10: Το Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976 79 80 23.
8: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Μιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
1: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
12: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
1: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
12: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
1: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
13: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. Διαφορά που τη γέμεστε.
14: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
15: Όραμα στους 101.
16: Γιατί βλέπω, ας πούμε, κατά καιρούς παιδιά 14-15 χρονών και λες ότι κάτσε ρε παιδί μου, δηλαδή ο γονιός πάει και του δίνει την κάρτα του και του λέει πάνε πάρε νίκες ηλεκτρικό πατίνι και βγες στον δρόμο να σκοτωθείς. Δεν ξέρω ειλικρινά, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει λιγάκι να, και να συνετιστούν οι γονείς, αλλά και να συνετιστούμε όλοι μας με τα ηλεκτρικά πατίνια. Αλλά το ξαναλέω, το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τα ποδήλατα. Σε πολλές χώρες στο εξωτερικό τα ποδήλατα φέρουν πινακίδες. Εάν κάποιος θέλει, ας πούμε, να κυκλοφορεί το ποδήλατό του μέσα στον δρόμο, κανονικά θα πρέπει να έχει πινακίδες και θα πρέπει να το έχει ασφαλισμένο. Άλλο να πεις ότι παίρνω το ποδήλατό μου και πηγαίνω στο βουνό, ρε παιδί μου, πηγαίνω στη θάλασσα και κάνω ποδήλατο εκεί, οκ, okay, εκεί το δέχομαι. Αλλά όταν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις σαν μέσο μεταφοράς, επιβάλλεται κατά τη δική μου άποψη να έχεις πινακίδες και να το έχεις ασφαλισμένο. Γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί το οτιδήποτε, μπορεί να χτυπήσεις κάποιον και μετά τι θα γίνει. Είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί.

0: Τώρα έρχεται και ευρωπαϊκή έρευνα για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Για αυτά τα σπιτάκια τα οποία τα πληρώσαμε και αυτά χρυσά, γιατί κάποιοι φάγανε μπόλικο χρήμα. Ναι, οπότε βέβαια στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει τεθεί και η συγκεκριμένη υπόθεση. Με όλα αυτά τα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, μετά από ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν για σοβαρότατες υπερκοστολογήσεις στην προμήθειά τους. Οπότε λοιπόν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, μετά από ένταλμα το οποίο έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την κυρία Ευγενία Κυβέλου και την κυρία Ελένη Σίσκο, έχουν πραγματοποιήσει εφόδους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας η οποία τα προμηθεύτηκε στις περιοχές Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, όπου στις έρευνες συμμετείχαν παράλληλα και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος. Και η αστυνομία έχει προχωρήσει στην κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας και εστίασε στις συμβάσεις πώλησης των συγκεκριμένων μονάδων ανακύκλωσης προς τους Δήμους, καθώς και στις συμφωνίες οι οποίες είχαν συναυθεί με τις εταιρείες επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη έρευνα τώρα, να πω ότι αφορά έναν διαγωνισμό ο οποίος είχε γίνει το 2020, όπου ήταν για την προμήθεια 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης, αυτά τα σπιτάκια τα οποία είχαν συνολικό ύψος 83 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η αγορά ανά μονάδα φτάνει τις 300.000 ευρώ. Αυτά εδώ τα κολόσπιτα τέλος πάντων της ανακύκλωσης τα πληρώσαμε 300.000 ευρώ. Δηλαδή με 300 χιλιάρικα πάω και αγοράζω όχι σπιτάκι ανακύκλωσης, πάω και αγοράζω τριόροφο στο Πανόραμα, πάω και αγοράζω διαμερισματάρα στην Εκάλη. Αλλά αυτοί τα δώσανε 300.000 ευρώ το κομμάτι για να αγοράσουν το ένα το σπιτάκι. Την ώρα που το πραγματικό κόστος εγκατάστασης στην ελεύθερη αγορά εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 30 και 66.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα για τι υπερκοστολόγηση μιλάμε και καταλαβαίνετε τώρα για το τι χρήμα έχει φαγωθεί από αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τώρα το κατασχεθέν υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί άμεσα στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγησή του και να δούμε μετέπειτα τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Είναι απίστευτο και εντωμεταξύ οι πληροφορίες λένε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία τα πούλησε δεν έχει τις υποδομές για να μπορέσει να φτιάξει, να κάνει μια τέτοια κατασκευή. Μιλάμε για μια τρέλα τώρα, έτσι. Εδώ πέρα έχει γίνει ένα τεράστιο φαγοπότη με αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και θα πρέπει οι εισαγγελείς να είναι, ακόμη και εδώ θα πρέπει να είναι αμήλικτοι. Δηλαδή είναι χρήματα τα οποία είναι δικά μας. Είναι χρήματα τα οποία είναι ματωμένα. Μας έχουν κλέψει τα χρήματά μας με την υπερφορολόγηση την οποία μας κάνουν, και όχι μόνο από το ΦΠΑ αλλά και από τους μισθούς μας, από τις κρατήσεις τις οποίες μας κάνουν, από την εφορία που μας έρχεται κάθε χρόνο να πληρώνουμε. Μας παίρνουν, μας κλέβουν ένα μέρος των χρημάτων των οποίων έχουμε φτύσει αίμα κυριολεκτικά για να τα βγάλουμε, και τα τρώνε μεταξύ τους και κάνουν τέτοια ρουσφέτια. Και ειλικρινά θέλω να τους δω φυλακή. Δεν με νοιάζει πώς θα γίνει, δεν με νοιάζει τι θα γίνει, θέλω να τους δω φυλακή και να επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα, να δω να γίνεται δίμευση των περιουσιών τους. Και ειλικρινά μόνο τότε θα ανασάνει η χώρα, μόνο τότε, όταν θα φύγουν όλοι αυτοί οι εγκληματίες οι οποίοι έχουν καταχραστεί με τόσο χυδαίο τρόπο δημόσιο χρήμα, χρήμα το οποίο ανήκει σε εμάς. Μόνο τότε θα ανασάνει ο τόπος και τότε να δείτε τι ωραία θα μπορέσει να δώσει και το δημόσιο συντάξεις, θα μπορέσουν να δώσουν και στους υπαλλήλους καλύτερους μισθούς και 13ο μισθό και 14ο. Όταν λοιπόν γίνονται τέτοιες ατασταλίες, όταν διασκορπίζονται δεξιά και αριστερά εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνετε ότι ναι, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν να υπάρξουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δώσουν παραπάνω χρήματα ή για να δώσουν μια καλύτερη σύνταξη. Αλλά εάν όλα αυτά κάποια στιγμή σταματούσαν, εάν υπήρχε ένα κράτος το οποίο θα σταματούσε να κλέβει τον πολίτη, εάν θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα σταματούσαν να βάζουν συνήθως το χέρι στα δικά μας τα λεφτά και να μας κλέβουν, τότε ναι, θα είχαμε ένα πολύ διαφορετικό κράτος, θα είχαμε πολύ διαφορετική αντιμετώπιση, θα είχαμε φυσικά ένα πολύ καλύτερο σύστημα υγείας το οποίο θα δούλευε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, θα υπήρχε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το οποίο θα επαρκούσε για τις ανάγκες της χώρας. Εδώ όταν σου λένε ότι στα νησιά στα νησιά, σε τουριστικά μέρη, δεν έχουν γιατρούς και δεν έχουν νοσηλευτές, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Που έρχεται ο τουρίστας και θα πρέπει να αν ομιγέντο συμβεί κάτι, θα πρέπει να μεταφερθεί είτε στην Αθήνα είτε σε κάποια άλλη μεγάλη πόλη για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ένα περιστατικό το οποίο ενδεχομένως να είναι και πώς το λένε, σοβαρό. Δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να τους χορτάσουμε με τίποτα. Δεν μπορούν να σταματήσουν να κλέβουν. Και τώρα μάλιστα που ξέρουν ότι είναι, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και ότι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση αυτοδυναμία δεν πρόκειται να πάρει, τώρα σου λέει ό,τι προλάβουμε να αρπάξουμε. Κανονίστε να τους ξανακάνουμε κυβέρνηση. Θα περάσουμε ωραία άλλη μια τετραετία. Λοιπόν, πάμε μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας. 69 07 483 4 8 και 4. Ο Χάρης μου λέει: εσύ θα είσαι και λέμε το όνομα της εκπομπής και η υπόλοιπη παραγωγή, σε περίπτωση που καταφέρουμε να αλλάξουμε το σάπιο αυτό σύστημα, ο Σερέτης που λέει κόντρα στο σύστημα, πώς θα την ονομάσει? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν ξέρω, άμα δεν υπάρχει το σύστημα, ναι, όντως, τι θα κάνει. Εγώ, αντί εκπομπή μου, λέγεται πρώτη πρωινή ενημέρωση. Άμα το διαλύσουμε αυτό το σάπιο σύστημα. Ναι, ο Σερέτης πώς θα τη λέει την εκπομπή του? Δεν ξέρω. Ας την πει να μην ξανάρθει το σύστημα. Καλό δεν είναι? Καλημέρα στη Ζωή. Επειδή λέει σ' ακούω από το ίντερνετ πολλές φορές τον Γρηγόρη και τον Στέφανο από το YouTube, να ξέρετε ότι συνέχεια κάθε μέρα σας κόβουν και περιμένω λίγο να το επαναφέρουν. Είναι σύστημα, λέει, να το ξέρετε, για να κόβουν τη φωνή σας, γιατί δεν γίνεται σε άλλα ραδιόφωνο μέσω ίντερνετ. Το δοκίμασα πολλές φορές. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται σε άλλα ραδιόφωνα. Τι τυχαίο νομίζετε ότι είναι αυτό? Ένα διάστημα κάθε Δευτέρα μου κόβανε την εκπομπή. Κάθε Δευτέρα δεν είχα διαδίκτυο. Δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Φρεσκολιγμένα, λέει, όπως με το Φατσέα. Α, μπράβο, Φατσέας. Κάτι ήξερε. Καλημέρα στο Θανάση. Στη Μεάνδρου, λέει, είχε φωτιά. Δεν είχε χώρο να σταματήσω να βγάλω βίντεο, αλλά τη σβήσανε τη φωτιά. Να σε καλά, Θανάση μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι καταφέρανε και τη σβήσανε. Έκαιγε η προέκταση Μεάνδρου. Είχαμε φωτιά πριν από λίγη ώρα, όπου έκαιγε ξερά χόρτα. Αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ξέρετε, από αυτούς τους πυροσβέστες, οι οποίοι το καλοκαίρι τους χειροκροτούμε και τους λέμε ήρωες και το χειμώνα τους πετάμε χημικά. Αυτούς. Καλημέρα στον Πασχάλη. Και 80 λέει θα το πάνε, αφού δεν αντιδρά ο κόσμος, για τη συνταξιοδότηση που έλεγα το πρωί. Στον Κώστα, καλημέρα. Δύο ημέρες, λέει, δουλεύαμε με 43 βαθμούς στον Πιζάνιο Ανίνων και σήμερα κατάλαβε ο εργολάβος ότι έχει καύσωνα. Αυτά για να μην λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν αντοχές, με εκτίμηση. Ο Κώστας Μουτσέλος από την Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Ξέρετε πόσοι αλήτες είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει καύσωνας. Είσαι μέσα στο εργοστάσιο, ρε παιδί μου, από πάνω βράζει εκείνη η λαμαρίνα, αλλά παρόλα αυτά το αφεντικό, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί αφεντικά έχουν μόνο τα σκυλιά. Σου λέει ότι κάτσε, δούλεψε. Κάτσε, ρε παιδί μου, θα σου βάλω και τον ανεμιστήρα. Δεν βάζουν ερκοντήσιον, σου βάλω, λέει, και τον ανεμιστήρα εκεί πέρα. Φράει σύχτηρ. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Ή οι εργαζόμενοι διανομής, οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο με τον καύσωνα με 40 βαθμούς. Και ο άλλος ο λακαμάς πάει και παραγγέλνει. Τι παραγγέλνει? Κάτσε, κάνε κάτι στο σπίτι σου, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Αν μην είστε, κάτσε, βράσε μια μακαρονάδα να κάτσει να φας. Και τι έγινε δηλαδή? Αν δεν παραγγείλεις μία μέρα. Σε λένε και πλούσιο, όχι τίποτα άλλο. Θυμάστε τι είπε ο κύριος Λοβέρδος, ότι είμαστε πλούσιοι. Παραγγέλνουμε κάθε μέρα, λέει, τα delivery πάνε και έρχονται. Αν δεν είναι αυτό δείγμα πλουτισμού, τότε τι είναι? Καλημέρα στον Απόστολο. Οι άεργοι χαρτογιακάδες των Αθηνών, λέει, αποφασίζουν για την εργατιά. Γιατί το ανεχόμαστε? Γιατί το ανεχόμαστε τώρα? Ξέρουμε πολύ καλά γιατί το ανεχόμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο. Για την απογοήτευση του κόσμου, λέει, φταίει ο Τσίπρας που τον ξεγέλασε. Δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας. Καταρχάς φταίμε εμείς, γιατί από τη σκύλα στη Χάριβδη πήγαμε. Φύγαμε από τον Τσίπρα, ξαναγυρίσαμε στο Μητσοτακέικο. Απόλυτα φταίμε εμείς. Έχουμε την απόλυτη ευθύνη για τα όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Στο Δημοσθένη, καλημέρα. Τα σάπια, λέει, να τα φάνε αυτοί, όχι ο ελληνικός λαός. Ήδη οι σούπερ μαρκετάδες πουλάνε, λέει, τα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα χαμηλής ποιότητας σε πανάκριβες τιμές και οι ανίκανοι κυβερνώντες δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τις τιμές πριν λίγες ημέρες. Οι κυβερνώντες παρακάλαγαν τους σούπερ μαρκετάδες για χαμηλότερες τιμές, αλλά δεν μπόρεσαν και βρήκαν, λέει, την άθλια λύση να πουλάνε στον Έλληνα τα σάπια χωρίς ΦΠΑ. Ναι, για όσους δεν ακούσατε το πρωί αυτό το οποίο έλεγα. ετοιμάζονται να περάσουν, να έρθουν σε συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και να σου λένε ότι να κόψουν το ΦΠΑ στα κοντόλικτα τρόφιμα, δηλαδή ότι να λήξει σε μερικές ημέρες και θα το πετούσε το σούπερ μάρκετ, σου λένε να κερδίσει και από εκεί ο σούπερ μάρκετ, άστρε παιδί μου, και να το έχει στο ράφι του, να διαγράψουν το ΦΠΑ και να το παίρνει εσύ φθηνότερο. Και θα πηγαίνει τώρα εσύ και θα ταΐζει τα παιδιά σου, την οικογένειά σου με σάπια προϊόντα. Τι ωραία, μεσαίωνας, όπως γινόταν στο Μεσαίωνα, όπου οι πλουτοκράτορες τρώγανε τα φαγκατέ τρόφιμα και οι δούλοι τρώγανε τα σάπια, τα αποφάγια και αυτά. Αυτό δεν γινόταν στο Μεσαίωνα, αυτό θα γίνει και τώρα. Εσείς θα τρώτε τα αποφάγια γιατί δεν θα σας φτάνουν τα χρήματα στο σούπερ μάρκετ να πάρετε κάτι καλύτερο, και αυτοί θα τρώνε πλουσιοπάροχα και με 10 μασέλες και χρυσά κουτάλια. Στη Δέσποινα, καλημέρα Κωνσταντίνε, η ώρα είναι 7, λέει, είπες 8 και πετά. Είπα 8. Είπα ότι είμαστε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Νομίζω. Είπα 8. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έτσι λίγο να κινηθεί το αίμα, δεν είναι. Στο Χαράλαμπο, καλημέρα από την Αραχώβη, στη Βόρεια Κέρκυρα. Ανεμοστρόπυλος τυφώνας, λέει, δεν ξέρω τι ακριβώς μας χτύπησε για περίπου μισή ώρα. Όλοι οι παραλιακοί, λέει, αγνώριστα έπεσαν καλώδια της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά, λέει, στην περιοχή στο Σιδάρι. Το ρεύμα επανήλθε στις 5 το πρωί και μου στέλνει φωτογραφίες όπου τα έχει ξυλώσει όλα εκεί πέρα ο άνεμος. Ειλικρινά, ομπρέλες, ξαπλώστρες, μεταλλικές ομπρέλες, ξέρεις, αυτές τις βαρβάτες τις μεταλλικές, βλέπω ότι σε έχει λυγίσει. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, ειλικρινά δηλαδή, αλλά με τα στοιχεία της φύσης δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Εν τω μεταξύ, τώρα που μου έστειλε ο Χαράλαμπος τις ξαπλώστρες. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα με τις ξαπλώστρες και τα μαγαζιά, ρε παιδιά, θα βρούμε εμείς έτσι καμιά γωνίτσα να στήσουμε την πετσετούλα μας, την ομπρελίτσα μας, έτσι να πάμε να απολαύσουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα που έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες με ξαπλώστρες. Θα κάνουν κάτι δήμοι, θα υπάρξει επιτέλους ένας νόμος. Γιατί να πρέπει να πηγαίνω Χαλκιδική, ας πούμε, για να πληρώνω 15-20 ευρώ την ξαπλώστρα, δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα. Γιατί να μην υπάρχει χώρος ελεύθερος για όλο τον κόσμο να μπορεί να πάει να βάλει την ομπρελίτσα του, να μπορεί να βάλει την πετσετούλα του και να κάτσει εκεί στην παραλία, δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πεις, ναι, υπάρχει χώρος, αλλά δεν είναι επαρκής. Δεν είναι επαρκής. Εγώ έχω δει περιπτώσεις που μου έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες που βάζουν τις ξαπλώστρες στα μαγαζιά, ακόμη και μέσα στη θάλασσα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Ήμαρτον δηλαδή με αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Θα κάνεις, λέει, χαλαρή εκπομπή αν πέσει ο Γκαντέμις. Θα αρχίσουμε να κάνουμε αφιερώσεις και θα ζητάμε και κανένα τραγούδι. Δεν μπορώ, εμένα θα με πιάσει κατάθλιψη. Ναι, ειλικρινά δηλαδή θα με πιάσει κατάθλιψη. Μήπως να ψηφίσουμε, ρε παιδιά, Μητσοτάκη. Να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, να έχουμε να λέμε κάτι εδώ σε αυτή την εκπομπή. Καλημέρα στον Τάσο. Μήπως φταίνε, λέει, και τα εμβόλια. Τα εμβόλια σε άλλο πράγμα φταίνε. Δεν φταίνε για την ανοησία του κόσμου. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στη Γωγό. Γιατί λες ότι δεν είναι στημένα? Προσωπική εμπειρία, όταν ήμουν φορευτική επιτροπή, δηλωμένη τμήματος 500, ζωντανή 350. Κι όμως, ενώ λες να ενημερωθούν οι δημοτικοί κατάλογοι, ο εισαγγελέας αγορών αγοράζει, δεν είναι στημένα. Κοίταξε, άλλο αυτό το πράγμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν την τελευταία φορά που πήγα να ψηφίσω, είχα βρει και το όνομα του παππού μου, ο οποίος πέθανε το 1987 συγκεκριμένα, και όμως υπήρχε στους εκλογικούς καταλόγους κανονικότητα. Είναι αυτό που έλεγε ο Στέλιος ου Καζαντζίδης, ξέρω νεκρούς που στις εκλογές ψηφίζουν. Άλλο αυτό το πράγμα και άλλο να στηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα, δηλαδή να υπάρχει ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, να έρθει δεύτερη και να την κάνουν πρώτη. Αυτό δεν βγαίνει. Αλλά ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει καθάριση των εκλογικών καταλόγων, επιβάλλεται να γίνει αυτό το πράγμα, δεν το συζητώ. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου με 25 βαθμούς. Στον Χρήστο, καλημέρα. Νεπάλ, λέει, δεν υπάρχει σωτήρι αλλιώς. Καλημέρα στη Μαρία από τη Σικέ. Περνώντας από την Αριστοτέλους, φωνάζουν ελαφρό κυρία, κυρία τσιγάρα. Και όταν πήγα στους αστυνομικούς, ήταν στην Αριστοτέλους ακόμα να τους πω. Μου είπαν, έχουμε εντολή να μην τους πειράζουμε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν με τον δεν θέλω να τον ονομάσω. Γεια σου, Μαρία μου, καλημέρα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος, τον πατέρα μου, λέει, τον χρωστάνε πάνω από μισό εκατομμύριο από δημόσια έργα. Αλλά δεν πρόκειται να τα πάρει ποτέ, είπαμε. Το πραγματικό κίνημα δεν πληρώνω είναι η Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο μου. Έχει στείλει ηχητικό, αλλά δεν μπορώ να το ακούσω, Κωνσταντίνο μου. Ο άλλος ο Κωνσταντίνος, απολαμβάνουμε πίνοντας καφέ με τον αδερφό μου. Την καλημέρα μου να έχετε, έτσι να είστε αγαπημένα αδέρφια, και εύχομαι να πίνετε καφέ για πολλά χρόνια ακόμη κάθε πρωί. Η σωτηρία από τις Σέρες, δροσιά στις Σέρες, και το περίεργο είναι κάθε βράδυ, λέει, βγάζει μπουρίνι με βροχή. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χρόνια πολλά στον άντρα μου για τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεσαι, σωτηρία μου. Άντρα της σωτηρίας, χρόνια πολλά, να είσαι γερός και δυνατός και να μας την προσέχεις. Και χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζει η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, να τους χαίρεστε. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, ο Μητσοτάκαρος, λέει, δεν είναι νεοδημοκράτης αλλά γερμανοτσολιάς όπως ο Σιμίτης. Οι μαθητές και στρατιώτες, λέει, πρέπει να ασφαλίζεται από το κράτος για τη χρήση ηλεκτρικού ποδηλάτου και κύκλου μέχρι 50 κυβικά. Κανονικά όλα τα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν έξω στον δρόμο θα πρέπει να κυκλοφορούν ασφαλισμένα. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Κάθε φορά, λέει, που ακούω κάποιον υπουργό να μιλάει για την κυβέρνηση, νιώθω, λες, και είμαι στο γυμνάσιο και ακούω κάτι χαζά νόρημα παιδάκια που λέγανε όλο χαζομάρες και δεν τα δίναμε, λέει, σημασία, απλά γελούσαμε. Και τώρα, λέει, κάτι τέτοια παιδάκια μας κυβερνάνε και μας λένε και εξυπνάδες όταν τους αποδεικνύουμε ότι κάνουν απάτες στις βάρους μας. Ξαναψηφίστε τους. Άντε, άμα τους ξαναψηφίσουμε, εγώ είπα, θα περάσουμε πολύ ωραία. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Πασχάλη. Τρεις φορές, λέει, ξεκίνησε να βρέξει, αλλά μπα, το σκέφτεται ακόμα. στους νέους επιβάτες. Εδώ τώρα βλέπω λιακάδα έβγαλε. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη πόλη. Στο κέντρο έχουμε λιακάδα. Στον Θοδωρή, καλημέρα. Είναι γεγονός από σήμερα 15 μέρες άδεια. Τα φιλιά μου σε όλους. Θοδωρή μου, να περάσεις όμορφα. Ό,τι και αν κάνεις, άμα πας διακοπούλες, ακόμη και αν κάτσεις σπίτι, εύχομαι να ξεκουραστείς, να περάσεις όμορφα. Δώσε χρόνο στην οικογένειά σου και στους ανθρώπους που αγαπάς. Είναι μια καλή ευκαιρία. Και όσοι παίρνετε άδεια, δώστε χρόνο στους ανθρώπους σας. Καλημέρα στον φίλο των 780, στον Κυριάκο. Οδηγός από Θουρίγκια, εδώ και 4 μέρες στην εφαρμογή, λέει, σας με πετάει κάθε 5 λεπτά έξω. Το ίδιο και σε άλλες 3 συσκευές. Πρόβλημα η Google. Σήμερα Στουτκάρδη με ωραίο καιρό, 15 βαθμούς πλάστο. Δεν ξέρω τι γίνεται με το διαδίκτυο, παιδιά. Μέχρι στιγμής εμένα εδώ δεν μου δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα τώρα. Καλημέρα στην Πόπη, να μην αγοράζουν, λέει, στα σούπερ μάρκετ, να πάνε στα... Μου τα γράφεις μπερδεμένα, δεν μπορώ. Μάλλον εννοείς να πάνε στα μικρά γειτονικά μαγαζιά. Ναι, καλό είναι να στηρίξουμε την γειτονική αγορά, εννοείται αυτό το πράγμα. Ο Σάκης, αν θα κάνει ο Στέφανος εκπομπή σήμερα, όχι, δεν θα κάνει εκπομπή. Παιδιά, αφήστε τον άνθρωπο να πάρει την άδεια. Πήρε την άδεια, να ξεκουραστεί λίγο κι αυτός. Κάποια στιγμή θα την πάρω κι εγώ τη δικιά μου, που θα πάει. Καλημέρα στον Μιχάλη, με υγεία. Θα ψηφίσουμε Μητσοτάκη, λέει, για να τιμωρήσουμε τους νεοδημοκράτες. Πόσες φορές το έχω σκεφτεί, Μιχάλη μου, αυτό, να ψηφίσω Μητσοτάκη για να τιμωρήσω αυτούς που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Ο Ηρακλής μου, λέει, είναι γενικό το πρόβλημα με το ίντερνετ. Πολύ πιθανόν, λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουν την εκπομπή. Η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά 7 δευτερόλεπτα. Να σας ευχαριστήσω που και αυτό το πρωινό κάναμε παρεούλο και ήσασταν εδώ πέρα μαζί μας. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 υγεία να έχουμε, θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα
1: ράδιο όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ράδιο όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει την περιοχή. Για τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενοι χώροι ώστε να προστατευτούν ηλικιωμένοι, άστεγοι και ευπαθείς ομάδες από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε 6 προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο για τον Αγιαλό και τις παραλίες, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και τους παραλιακούς δήμους της Αιτωλοκανανίας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξυπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι κανένας υπάλληλος υπηρεσίας δεν ζητά χρήματα μέσα στο σπίτι και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή της πυροσβεστικής εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σφινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές, ενώ οι περιπολίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο τον ομό. Πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις. Στην Αύπακτο, αναστάτωση προκλήθηκε όταν το 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε αφού υποχώρησε σχάρα φρεατίου και έπεσε στο άνοιγμα. Το παιδί μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής. Στο Ξηρόμερο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των δημοτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο. Η δράση αφορά δωρεάν ελέγχους και συμβουλευτική για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Θέρμο σήμερα, 21 Ιουλίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Ρεπάνη στην Κάρτο Μυρτιά, παρουσία του Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Συνεχίζεται η περιοδία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με την παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες». Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται έως 30 Ιουλίου σε χωριά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 οι επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο με εκθέσεις, ιστορικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες. Από το Μεσολόγγι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά σε κοινότητες του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αμφιλοχία, ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς. Περιπολίες πραγματοποιούνται σε δασικές και ημιρορεινές περιοχές, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Από τον Αστακό συνεχίζονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παραλιακά σημεία εν ώψη της αυξημένης επισκεψιμότητας του καλοκαιριού. Συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμούς, συντηρήσεις και εργασίες ευθρεπισμού σε πλατείες και παραλίες της περιοχής. Στο Αιτωλικό, οι τοπικοί σύλλογοι ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή συλλόγων από ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Στη Μακρινία συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών κατά τη θερινή περίοδο και τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών και πανηγυρικών εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Στο αγροτικό ρεπορτάζ η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες καθώς υπάρχει κίνδυνος καταπώνησης των καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι συνιστούν ποτίσματα τις βραδινές ώρες και περιορισμό των γεωργικών εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο της Αιτωλοκαρνανίας λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης, ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην τήρηση των οριών ταχύτητας. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για φιλικούς αγώνες και μεταγραφικές κινήσεις. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, προβλέπεται η συνέχιση του ισχυρού καύσωνα σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτροι, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για
3: όλους
1: μας. Πώς
3: κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Βλέπουν απλά μια σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Ρεβόιν Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
1: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22 683, 6908 671 725.
6: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
1: Κλείστε λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725 Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
10: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
10: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
9: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
10: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
9: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
11: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
12: Μήπως να πετάμε τότε.
11: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
13: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
14: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
15: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
14: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
15: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
14: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
15: Καθαριστήρια So Clean.
14: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
15: και Πλατεία 3 Φανάρια.
14: Και στο www.soclean.gr.
13: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
16: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, Πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
17: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
18: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
17: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
17: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
17: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
19: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία. Έχει εμάς.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
2: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
2: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
1: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
2: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές
7: περιστάσεις. Φωτισμός LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
8: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
9: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
10: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
12: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος. Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο.
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
16: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
18: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
18: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, μεγάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία.
13: Στο αυτοκίνητο
18: επιλογή.
13: Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου.
18: Ακούτε
13: στους ειδικούς.
18: Ράδιο Όραμα στους 101,3.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει την περιοχή. Για τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενοι χώροι ώστε να προστατευτούν ηλικιωμένοι, άστεγοι και ευπαθείς ομάδες από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε 6 προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο για τον Αγιαλό και τις παραλίες, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και τους παραλιακούς δήμους της Αιτωλοκανανίας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξυπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι κανένας υπάλληλος υπηρεσίας δεν ζητά χρήματα μέσα στο σπίτι και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή της πυροσβεστικής εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σφινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές, ενώ οι περιπολίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο τον ομό. Πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις. Στην Αύπακτο, αναστάτωση προκλήθηκε όταν 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε αφού υποχώρησε σχάρα φρεατίου και έπεσε στο άνοιγμα. Το παιδί μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής. Στο Ξηρόμερο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των δημοτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο. Η δράση αφορά δωρεάν ελέγχους και συμβουλευτική για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Θέρμο σήμερα, 21 Ιουλίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Ρεπάνη στην Κάρτο Μυρτιά, παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Συνεχίζεται η περιοδία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με την παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες». Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται έως 30 Ιουλίου σε χωριά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 οι επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο με εκθέσεις, ιστορικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες. Από το Μεσολόγγι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά σε κοινότητες του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αμφιλοχία, ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς. Περιπολίες πραγματοποιούνται σε δασικές και ημιρορεινές περιοχές, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Από τον Αστακό συνεχίζονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παραλιακά σημεία εν ώψη της αυξημένης επισκεψιμότητας του καλοκαιριού. Συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμούς, συντηρήσεις και εργασίες ευθρεπισμού σε πλατείες και παραλίες της περιοχής. Στο Αιτωλικό, οι τοπικοί συλλογοί ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή συλλόγων από ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Στη Μακρινία συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών κατά τη θερινή περίοδο και τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών και πανηγυρικών εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Στο αγροτικό ρεπορτάζ, η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταπώνησης των καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι συνιστούν ποτίσματα τις βραδινές ώρες και περιορισμό των γεωργικών εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο της Αιτωλοκαρνανίας λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης, ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην τήρηση των οριών ταχύτητας. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για φιλικούς αγώνες και μεταγραφικές κινήσεις. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, προβλέπεται η συνέχιση του ισχυρού καύσωνα σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Άφακτο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτροι, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
6: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
5: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
7: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Αιτωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.

0: Άρχισαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάβια.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.
3: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
1: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
5: Απανέμι Beach Coffee Bar.
6: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
4: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
10: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
4: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
4: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Για ατελείωτες βουτιές.
4: 6976-79-80-23.
12: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 2645-092-741 και nidrilevkas.gr.
13: 101,7 FM Stereo.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο Ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
6: Θες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
6: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Lacton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα, σε αφυπνίδια.

0: Με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410501153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
1: Πού είναι τα κουλουράκια?
2: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
2: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
1: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
3: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
4: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
5: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
6: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη. Οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο. Ήρεμες βουτιές. Μοναδικά ηλιοβασιλέματα. Γνήσια φιλοξενία. Και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
9: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
11: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
10: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
11: Δηλαδή
10: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
12: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
13: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
12: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-27940.
12: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
14: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
15: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
16: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
15: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
16: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
15: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
16: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
15: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
18: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε.
19: Ακούτε
18: και καλή μας όρεξη.
19: Ράδιο Όραμα στους 101,7.
18: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει την περιοχή. Για τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενοι χώροι ώστε να προστατευτούν ηλικιωμένοι, άστεγοι και ευπαθείς ομάδες από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε 6 προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο για τον Αγιαλό και τις παραλίες, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και τους παραλιακούς δήμους της Ετωλοκανανίας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξυπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι κανένας υπάλληλος υπηρεσίας δεν ζητά χρήματα μέσα στο σπίτι και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή της πυροσβεστικής εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σφινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές, ενώ οι περιπολίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο τον ομό. Πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις. Στην Άσπακτο, αναστάτωση προκλήθηκε όταν 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε αφού υποχώρησε σχάρα φρεατίου και έπεσε στο άνοιγμα. Το παιδί μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής. Στο Ξηρόμερο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των δημοτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο. Η δράση αφορά δωρεάν ελέγχους και συμβουλευτική για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Θέρμο σήμερα, 21 Ιουλίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Ρεπάνη στην Κάρτο Μυρτιά, παρουσία του Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Συνεχίζεται η περιοδία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με την παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες». Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται έως 30 Ιουλίου σε χωριά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 οι επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο με εκθέσεις, ιστορικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες. Από το Μεσολόγγι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά σε κοινότητες του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αμφιλοχία, ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς. Περιπολίες πραγματοποιούνται σε δασικές και ημιρορεινές περιοχές, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Από τον Αστακό συνεχίζονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παραλιακά σημεία εν ώψη της αυξημένης επισκεψιμότητας του καλοκαιριού. Συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμούς, συντηρήσεις και εργασίες ευθρεπισμού σε πλατείες και παραλίες της περιοχής. Στο Αιτωλικό, οι τοπικοί σύλλογοι ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή συλλόγων από ολόκληρη την Ετωλοκαρνανία. Στη Μακρινία συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών κατά τη θερινή περίοδο και τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών και πανηγυρικών εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Στο αγροτικό ρεπορτάζ, η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταπώνησης των καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι συνιστούν ποτίσματα τις βραδινές ώρες και περιορισμό των γεωργικών εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο της Ετωλοκαρνανίας λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης, ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην τήρηση των οριών ταχύτητας. Οι ομάδες της Ετωλοκαρνανίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για φιλικούς αγώνες και μεταγραφικές κινήσεις. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, προβλέπεται η συνέχιση του ισχυρού καύσωνα σε ολόκληρη την Ετωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Άφακτο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτροι, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές. Σφολιάτες. Σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην
4: επιλέγω
0: πόρτα.
4: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο!
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
7: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
0: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.com.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
12: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2640-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου
13: Αντιλίου. Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
14: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
13: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
14: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
13: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
14: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
14: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
15: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
16: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
17: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
18: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
19: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
20: Μάλιστα.
19: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
20: Μέρι.
19: Έλα.
20: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
19: Γιατί?
20: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
21: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
20: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
22: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
23: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
22: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
23: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
22: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
23: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
22: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
23: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
22: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
23: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
24: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
25: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
24: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
25: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
24: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
1: Ρατύπος διαφωνητιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο διαφωνητιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
2: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους
3: το
2: μας.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
5: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
6: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
6: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
6: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε?
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
9: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
9: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και Πλατεία 3 Φανάρια.
9: Και στο www.soclean.gr.
8: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
11: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450 92 417. 6986 86 38 65.
12: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
13: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
12: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
13: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
14: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας

0: υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας, στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 371707.
1: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310 555 76 και 6972 21 24 43. Μία όαση δροσιά.
2: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
3: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
4: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
5: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα.
12: Ακούτε
11: στον δρόμο σας.
12: Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει την περιοχή. Για τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενοι χώροι ώστε να προστατευτούν ηλικιωμένοι, άστεγοι και ευπαθείς ομάδες από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε 6 προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο για τον Αγιαλό και τις παραλίες, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και τους παραλιακούς δήμους της Αιτωλοκανανίας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξεπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι κανένας υπάλληλος υπηρεσίας δεν ζητά χρήματα μέσα στο σπίτι και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή της πυροσβεστικής εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σφινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές, ενώ οι περιπολίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο τον ομό. Πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις. Στην Αύπακτο, αναστάτωση προκλήθηκε όταν 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε αφού υποχώρησε σχάρα φρεατίου και έπεσε στο άνοιγμα. Το παιδί μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής. Στο Ξηρόμερο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των δημοτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο. Η δράση αφορά δωρεάν ελέγχους και συμβουλευτική για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Θέρμο σήμερα, 21 Ιουλίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Ρεπάνη στην Κάρτο Μυρτιά, παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Συνεχίζεται η περιοδία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με την παράσταση Θεάτρου Σκιών ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται έως 30 Ιουλίου σε χωριά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 οι επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο με εκθέσεις, ιστορικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες. Από το Μεσολόγγι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά σε κοινότητες του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αμφιλοχία, ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς. Περιπολίες πραγματοποιούνται σε δασικές και ημιρορεινές περιοχές, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Από τον Αστακό συνεχίζονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παραλιακά σημεία εν ώψη της αυξημένης επισκεψιμότητας του καλοκαιριού. Συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμούς, συντηρήσεις και εργασίες ευθρεπισμού σε πλατείες και παραλίες της περιοχής. Στο Αιτωλικό, οι τοπικοί συλλογοί ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή συλλόγων από ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Στη Μακρινία συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών κατά τη θερινή περίοδο και τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών και πανηγυρικών εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Στο αγροτικό ρεπορτάζ, η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταπώνησης των καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι συνιστούν ποτίσματα τις βραδινές ώρες και περιορισμό των γεωργικών εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο της Αιτωλοκαρνανίας λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης, ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην τήρηση των οριών ταχύτητας. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για φιλικούς αγώνες και μεταγραφικές κινήσεις. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, προβλέπεται η συνέχιση του ισχυρού καύσωνα σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Άφπακτο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτροι, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
3: Έπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον Κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
6: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
7: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
7: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Για ατελείωτες βουτιές.
7: 6976-79-80-23.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
8: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 2641-045-544
8: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
11: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριώροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
13: Double Espresso Café.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
15: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
16: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρή. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
15: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
17: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
18: 101,7 FM Stereo.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
5: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
6: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
7: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Crêperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Crêperie. 2641-056-354.
8: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
9: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
13: αλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα.

0: έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
0: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
3: Dayandas Ilias.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου
7: Αντιρίου. Εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Ράδιο Όραμα στους 101,7.
6: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει την περιοχή. Για τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενοι χώροι ώστε να προστατευτούν ηλικιωμένοι, άστεγοι και ευπαθείς ομάδες από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε 6 προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο για τον Αγιαλό και τις παραλίες, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και τους παραλιακούς δήμους της Αιτωλοκανανίας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξυπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι κανένας υπάλληλος υπηρεσίας δεν ζητά χρήματα μέσα στο σπίτι και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή της πυροσβεστικής εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σφινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές, ενώ οι περιπολίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο τον ομό. Πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις. Στην Αύπακτο, αναστάτωση προκλήθηκε όταν 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε αφού υποχώρησε σχάρα φρεατίου και έπεσε στο άνοιγμα. Το παιδί μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής. Στο Ξηρόμερο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των δημοτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο. Η δράση αφορά δωρεάν ελέγχους και συμβουλευτική για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Θέρμο σήμερα, 21 Ιουλίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Ρεπάνη στην Κάρτο Μυρτιά, παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Συνεχίζεται η περιοδία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με την παράσταση Θεάτρου Σκιών ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται έως 30 Ιουλίου σε χωριά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 οι επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο με εκθέσεις, ιστορικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες. Από το Μεσολόγγι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά σε κοινότητες του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αμφιλοχία, ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς. Περιπολίες πραγματοποιούνται σε δασικές και ημιρορινές περιοχές, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Από τον Αστακό συνεχίζονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παραλιακά σημεία εν ώψη της αυξημένης επισκεψιμότητας του καλοκαιριού. Συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμού, συντηρήσεις και εργασίες ευθρεφισμού σε πλατείες και παραλίες της περιοχής. Στο Αιτωλικό, οι τοπικοί σύλλογοι ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή συλλόγων από ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Στη Μακρινία συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών κατά τη χειμερινή περίοδο και τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών και πανηγυρικών εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Στο αγροτικό ρεπορτάζ, η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταπώνησης των καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι συνιστούν ποτίσματα τις βραδινές ώρες και περιορισμό των γεωργικών εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο της Αιτωλοκαρνανίας λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης, ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην τήρηση των οριών ταχύτητας. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για φιλικούς αγώνες και μεταγραφικές κινήσεις. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, προβλέπεται η συνέχιση του ισχυρού καύσωνα σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Άφπακτο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτροι, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
6: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
5: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
7: Σώτος ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
8: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
7: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
8: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
7: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
8: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
7: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
7: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
7: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο!
11: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
11: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
13: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
13: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
14: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
15: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στη μέσα.
16: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
17: Απανένι Beach Coffee Bar.
18: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
19: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
20: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
19: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
20: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
19: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
20: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
21: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
20: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
21: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
20: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
22: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος
23: Πεζόγυρος.
24: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά,
0: Η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
1: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!

0: άρχισαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη.
1: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683, 6908-671-725.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
3: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
4: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
4: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγωμηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
3: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
4: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Ανάκτρασο Σύστημα. Καθημερινά 1 με 4 το μεσημέρι στο ράδιο Όραμα 101,7.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
7: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
7: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλήτου 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
8: Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
9: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
9: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410.

0: 52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
1: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
2: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
4: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι
1: δώστε
5: χρειαστείς.
1: Ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Επιλέγω στόχο, επιλέγω μέθοδο, επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία.
7: Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιστημονικά.
8: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
9: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
10: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
9: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
10: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
9: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
10: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
9: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165. Camping Panorama, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
8: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
7: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
8: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
7: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
8: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
7: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22990 και 694247 2720.
10: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Για φωτιά. Καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
13: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
14: Και το μπάρμπεκιου.
13: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
15: Σωτηρακόπουλος.
13: Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπαρμπεκιού και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
9: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
1: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
2: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
14: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
15: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
16: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον με θέα τα καταγάλανα νερά σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 26450 92 417, 6986 86 38 65.
17: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
18: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
19: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
18: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
20: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
18: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
20: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
18: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
21: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
22: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
23: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
21: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
23: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-57-778.
23: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
24: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
25: Μήπως να πετάμε τότε.
24: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
26: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
27: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
28: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
27: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
28: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
27: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
28: Καθαριστήρια So Clean.
27: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
28: και Πλατεία 3 Φανάρια.
27: Και στο www.soclean.gr.
26: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
29: Ραδιόραμα 101,7 FM.
30: Η πρώτη επιλογή λέει διαμέρισμα Αιγαίου και από κάτω Τουρκία. Από πότε η Τουρκία έχει διαμέρισμα Αιγαίου? Χωρίσαν το Αιγαίο σε διαμερίσματα? Ξαναρωτάω. Η δεύτερη επιλογή λέει Αιγιαλή, Κυκλάδες, Ελλάδα. Η τρίτη, νησιά Βορείου Αιγαίου, Ελλάδα. Και μετά Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα. Δηλαδή έχουν χωρίσει το Αιγαίο σε διαμερίσματα. Για πείτε μου λίγο. Και τι πάει να πει διαμέρισμα Αιγαίου Τουρκία? Πατάω λοιπόν πάνω στο διαμέρισμα Αιγαίου Τουρκία που λέει. Και κάνω αναζήτηση για δύο ενήλικες στις χύψη ημερομηνίες. Όταν θα μου βγάλει λοιπόν όλα αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία είναι διαθέσιμα, αριστερά πάνω υπάρχει μια επιλογή που λέει εμφάνιση στο χάρτη. Δηλαδή να μου εμφανίσει πού είναι αυτό το διαμέρισμα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πατήστε εμφάνιση πάνω στο χάρτη που λέει. Και δείτε τι βγάζει, να σας πέσουν τα μαλλιά. Και δείτε τι βγάζει. Βγάζει καταλήματα στη Ρόδο. Βγάζει καταλήματα στην Κάρπαθο. Βγάζει καταλήματα στη Χίο. Βγάζει καταλήματα στην Ικαρία. Βγάζει καταλήματα στη Μυτιλίνη. Στους Λειψούς, στην Πάτμο, στην Αμοργό. Στην Πάρο, στη Μύκονο. Στη Σαντορίνη, στην Ίσυρο, στην Τύλο. Σε όλα αυτά τα νησιά Τα έχω ανεβάσει κιόλα στο χάρτη, τον έχω ανεβάσει. Άμα κάποιοι δυσκολεύεστε, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, Ξερέτης Γρηγόριος Ψυχολόγος, να δείτε το χάρτη τι βγάζει. Δεν είναι φοβερό το ότι μια τέτοια πλατφόρμα που παγκοσμίως τη χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι επιτρέπει να πιστεύουν κάποιοι ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο? Είναι αυτό το Turk Aegean που είχαν επιτρέψει από το Υπουργείο να περάσει και έβγαινε ο Άδωνης και έλεγε ήταν ένα λάθος ενός υπαλλήλου και έπαιζε σε όλες τις οθόνες παγκοσμίως στα αεροδρόμια Turk Aegean και Turk Aegean και περνούσε στα μυαλά των ξένων το ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο. Τι δεν καταλαβαίνετε? Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Όλα αυτά είναι βήματα που σταδιακά εκπληρώνουν ένα σχέδιο προδοσίας. Και δεν πάει να βγαίνει ο κάθε χαρτογιακάς και να πω και τον κύριο Καλεντερίδη, κύριε Σάβα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας. Έτσι, σας το λέω ευθέως. Κύριε Σάβα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας με τις γραβάτες τους και με τους χαρτογιακάδες τους που παίρνουν τηλέφωνα σε συνεργάτες μου. Εντάξει, και λένε τι δουλειά έχεις με αυτόν και γιατί συνεργάζεσαι με αυτόν και γιατί βγαίνεις στην εκπομπή του, γιατί θα γίνουμε ρόμπα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και όσοι ξέρετε το Σάββα τον Καλεντερίδη, να του περάσετε το μήνυμα. Κύριε Σάββα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας που παίρνουν τηλέφωνο σε δικούς μου συνεργάτες και τους λένε να μην βγαίνουν στην εκπομπή μου και να μην έχουν επαφές μαζί μου. Και έρχονται οι συνεργάτες μου και μου τα λένε. Δεν ξέρω τι προσπαθείτε να κάνετε. Θα γίνουμε ρόμπα. Τελευταία φορά το ανέχομαι αυτό το άνανδρο. Αυτή την άνανδρη κίνηση. Τελευταία φορά, σας το λέω. Θα γίνουμε ρόμπα. Θα βγω στον αέρα και θα αρχίσω να λέω ονόματα. Και θα φέρω τους συνεργάτες μου εδώ στον αέρα να ακούσει και ο κόσμος τι τους είπαν οι δικοί σας οι άνθρωποι. Για να τελειώνουμε. Εντάξει, πηγαίνετε, υποστηρίξτε εκεί το Σαμαρά. Κάντε κάνα τάμα. Προσκυνήστε άμα θέλετε. Μαζί με τους υπόλοιπους. Και αφήστε τους συνεργάτες μου και αφήστε και εμένα και αφήστε και την εκπομπή μου. Και το τι θα κάνω εγώ με τον καθένα. Αυτά να πείτε σε αυτούς εδώ πέρα που παίρνουν τηλέφωνο. Και ξέρετε πολύ καλά ποιοι παίρνουν τηλέφωνο. Και αν δεν ξέρετε, το τηλέφωνο μου το έχετε. Να με καλέσετε να σας εξηγήσω ποιος πήρε τηλέφωνο και τι είπε. Γιατί έχει πολύ πίκρα ο συγκεκριμένος. Πολύ πίκρα. Εντάξει. Για να τελειώνουμε με αυτό. Άκου εδώ τώρα κατά πόσο είναι ηθικό και κατά πόσο πιστεύετε εσείς ότι θα καταφέρουν κάτι όλοι αυτοί με τους τρόπους που κινούνται. Παίρνει τηλέφωνο τώρα ο συνεργάτης του Καλεντερίδη σε δικό μου συνεργάτη να τον πει έλα ρε μεγάλε και τι σχέση έχεις εσύ με αυτόνα και για ποιο λόγο βγαίνει στην εκπομπή του και τι κάνετε εσείς εκεί και το ένα και το άλλο. Τι σας χαλάει που λέω την αλήθεια για το Σαμαρά ρε? Σας χαλάει που λέω την αλήθεια για το Σαμαρά? Και με παίρνουν οι συνεργάτες μου και μου λένε, με παίρνουν τηλέφωνα οι άνθρωποι του Καλεντερίδη και με λένε να μην βγαίνω στην εκπομπή σου και να μην έχω επαφές μαζί σου. Σας χαλάει αλήθεια για το Σαμαρά που είναι πολιτικός προδότης? Σας χαλάει που βγαίνω και λέω τι νομοσχέδια έχει ψηφίσει και τι συνεργασίες έκανε, συμφωνίες έκανε με τον Ερντογάν? Σας χαλάει που αφυπνίζω τον ελληνικό λαό ο οποίος κοιμάται όρθιος και έχει μνήμη από χρυσό ψαρό? Καλά σας κάνει και σας χαλάει. Γιατί είστε μόνο για το συμφέρον. Κόντρα στους συμφεροντολόγους, αφού πονάτε, καλά κάνετε και πονάτε. Αλλά τουλάχιστον να κινείστε και αντρίκια. Τέτοιου είδους κινήσεις. Μόνο οι γκόμενες να παίρνουν η μία την άλλη και να λένε έλα γιατί κάνεις με αυτήν την παρέα. Γιατί βγαίνεις στην εκπομπή του, μη βγαίνεις στην εκπομπή του. Μη του μιλάς, μη συνεργάζεστε. Τι είστε ρε γκόμενες είστε? Πάρε μένα τηλέφωνο τι πρόβλημα έχεις. Τι παίρνεις τηλέφωνο τους άλλους? Ρε Παναγία μου μεγάλοι άνθρωποι. Είναι δυνατόν, δεν τρέπεστε ρε? Δεν τρέπεστε καθόλου? Τόση πίκρα. Αν είναι δυνατόν. Ρε τι έχουμε πάθει σε αυτή τη χώρα. Να απίστευτη κατάσταση. Δηλαδή τι, να μου κάνουν εμπάργκο? Να μην βγουν στην εκπομπή? Νομίζω τους έχω ανάγκη. Άμα θέλω καθημερινά εδώ 3 ώρες βαράω. Δεν έχω θέμα. Αν νομίζετε ότι θα ξεμπλέξετε με μένα έτσι απλά, έχετε μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, είναι στον κόσμο τους. Ο άλλος μου λέει Ελλάς, ετάπη επιτάς. Άκου τώρα τι γράφει ο άλλος. Υποστηρίζει Κασιδιάρη και βγαίνει και γράφει Ελλάς, ετάπη επιτάς. ετάπι επιτάς, ούτε καν ιτάνι επιτάς. Αν το ρωτήσεις τι είναι αυτό το ετάπι επιτάς που έχεις γράψει. Ετάπι επιτάς. Τι ετάπι επιτάς ρε φίλε. Τι ετάπι επιτάς, τι είναι, τάπιτας είναι. Ιτάνι επιτάς, μάθε τουλάχιστον να γράφεις, μάθε τουλάχιστον τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ανιστόρητε. Ό,τι ακούτε αναπαράγετε είναι δυνατόν. Ο καθένας στον κόσμο του. Εδώ πέρα οι παράνομοι μετανάστες πάνε στα τμήματα και δηλώνουν ο καθένας από 10 ονόματα. Έχω εδώ μπροστά μου ένα υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο τι λέει. Πολίτης λέει ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ή από το Μαρόκο ή από το Πακιστάν ή από την Αλγερία. Αυτά τώρα είναι αναφορές της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή είμαστε για γέλια. Η ελληνική αστυνομία τώρα, υπηρεσιακό σημείωμα. Ακούστε εδώ πέρα, τώρα εδώ πέρα. Είναι φοβερό. Δηλαδή με έχει πιάσει τρέλα. Κάτσε να πιω μια γουλιά καφέ, δεν είμαι καλά. Λοιπόν, σας διαβάζω το υπηρεσιακό σημείωμα της ελληνικής αστυνομίας που θεωρούν ότι είναι και σοβαροί τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Συλλάβανε ένα παράνομο μετανάστη πολλές φορές. Τη μία φορά τους είπε ότι είναι από το Μαρόκο. Την άλλη φορά τους είπε ότι είναι από το Πακιστάν. Την άλλη φορά από την Αλγερία. Την άλλη φορά τους είπε ότι τον λένε Νούγκα. Την άλλη φορά Αζίζ. Την άλλη Μπενταγίρ. Την άλλη Ταϊβέ. Την άλλη Τερίμ. Την άλλη Χασάν. Και τι κάνουν οι αστυνομικοί? Κρατάνε αυτές τις πληροφορίες και γράφουν. Αυτός ο πολίτης είναι ή από το Μαρόκο ή από το Πακιστάν ή από την Αλγερία. Το λένε ή Νούγκα ή Αζίζ ή Μπενταγίρ. Ή Καρίμ ή Χασάν. Ή όπως το λένε, η Αΐσα. Η Αΐσα είναι η μάνα. Και η μάνα, μια φορά είναι Αΐσα, μια είναι Αΐχα, μια είναι Έσα. Και ο πατέρας, μια φορά είναι Ταγίρ, μια φορά είναι Καρίμ, μια φορά είναι ό,τι είναι. Και διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης. Μια γεννήθηκε το 87, μια το 74, μια το 62. Και αυτό είναι ένα περισσιακό σημείωμα για ένα πρόσωπο. Έρχεται δηλαδή ο παράνομος μετανάστης και έχει 10 ονόματα, 10 καταγωγές. Και 10 ημερομηνίες γέννησης. Και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι σοβαροί που τα καταγράφουν όλα αυτά. Και ρωτάω εγώ, θα κλέψει ένας από όλους αυτούς το σπίτι σας, ή θα ληστεύσει κάποιον, ή θα σκοτώσει κάποιον, και θα τον ξαναπιάσουν και θα ξαναπεί διαφορετικό όνομα? Γίνεται να στηθούν δικογραφίες έτσι? Αυτούς όλους τους ψεύτες έπρεπε να τους παίρνουμε και να τους λέμε: ωραία, από πού δηλώνεις ότι είσαι? Από το Πακιστάν. Ωραία, πάρε στην πακιστανική πρεσβεία. Έχουμε εδώ έναν δικό σας. Στείλ τον απίσω στο Πακιστάν. Κατευθείαν. Είναι ψεύτης. Είναι εγκληματίας. Δεν θα έπρεπε να παραμένει εδώ πέρα παράνομος μετανάστης, ο οποίος δεν σέβεται τη χώρα και τους Έλληνες και ο οποίος δεν σέβεται τον ποινικό κώδικα και τους κανόνες. Γιατί, φίλε, έρχεσαι εδώ και λες ότι πρέπει να σε φιλοξενήσουμε γιατί είσαι άνθρωπος και πεινάς και θέλεις ένα καλύτερο μέλλον. Και εμείς σε ταΐζουμε, σε ποτίζουμε, σου παρέχουμε σπίτι. Σου παρέχουμε λεφτά. Και εσύ τι κάνεις? Μας κλέβεις και από πάνω και μας σκοτώνεις. Ωραία, έτσι όπως είσαι, σούμπιτος πίσω στη χώρα σου. Δεν θες καλύτερο μέλλον. Θες να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση. Αυτή είναι η ιστορία. Και δεν το κάνει κανένας. Γιατί δεν το κάνουνε? Γιατί οι άνθρωποι που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επίτροποι, οι διάφοροι ευρωβουλευτές και αυτοί οι διάφοροι που είναι στα συμβούλια, από ό,τι φαίνεται, όπως με το σκάνδαλο Qatar Gate, παίρνουν κάποια χρηματάκια κάτω από το τραπέζι. Θυμάστε την Εύα την Καϊλή, θυμάστε τον Αβραμόπουλο. Πόσα είχε η βαλίτσα μέσα? 600 χιλιάρικα. Και έπαιρναν ανάλογες αποφάσεις και κάναν ανάλογες κινήσεις και λέγανε ναι στα κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες. Έχει πολύ χρήμα η δουλειά και έτσι καταστρέφεται η Ελλάδα και έτσι έρχεται η αντικατάσταση πληθυσμού. Γιατί βγαίνει μετά η Ντόρα και σου λέει στα χωριά, στα οποία λέει έχει κάτω από 2.000 κατοίκους, θα προσθέσουμε, λέει, παράνομους μετανάστες εκεί πέρα, κάποιες οικογένειες για να μπορούν να ζήσουν και να εξυπηρετήσουν. Και έχει βγει και νόμος γι' αυτό. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Έχουμε υπογενετικότητα και φέρνουν άλλα εργατικά χέρια τα οποία θα είναι η αντικατάστασή μας. Γιατί όλοι αυτοί χτίζουν τουριστικά καταλήματα, θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο και χρειάζονται κάποιους να δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Τον Έλληνα τον στέλνουν στο εξωτερικό. Ποιος θα μείνει εδώ? Οι Ινδοί, οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλαντεσιανοί. Αυτούς στέλνουν εδώ, ρε. Τι δεν καταλαβαίνετε? Υπάρχει ολόκληρο σχέδιο. Το εξηγώ τόσα χρόνια και δεν ακούει κανένας. Όλοι είστε στο τελικό του Μουντιάλ. Αν θα κερδίσει η Ισπανία, Αργεντινή. Αυτός είναι ο ταλγκάς σας. Χάνεται η Ελλάδα και εσείς βλέπετε τελικό Μουντιάλ.

0: Και πιστεύετε τον κάθε Μητσοτάκη, πιστεύετε τον κάθε Ανδρουλάκη, πιστεύετε τον κάθε Χάρη Ρώμα. Ο Ρώμας μπορεί να μου εξηγήσει λίγο από πού και ως πού έχει βγει φωτογραφία με το Μίχο. Ήρεμα ρωτάω. Κυκλοφορούνε κύριε Χάρη Ρώμα κάτι φωτογραφίες σας με τον Ηλία Μίχο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε από πού τον γνωρίζετε. Τι σχέση είχατε με τον Ηλία Μίχο? Κατά κουζίνα, τι σχέση είχες με τον Ηλία Μίχο? Δεν τον ρωτάει κανένας και δεν απαντάει κανένας από ό,τι φαίνεται. Βάλε λίγο την Ελένη, την Βλαχάκη.
1: Α, το δόκτωρα κατά κουζινό. Α, yes, he's in the backyard. Ναι, μια στιγμή να το φωνάξω. Μωρή συχαμένη, στο τηλέφωνο. Μωρή κατά κουζίνα.
2: Γαρσόνα, με καλούν στο τηλέφωνο και με φωνάζει συχαμένη κατά κουζίνα. Άι στον κόρακα πια. Φέρ' το τηλέφωνο. Παρακαλώ, η κατά κουζίνα.
0: Καλέστε το Χάρη Ρώμα λίγο το και πείτε του ότι ο Σερέτης ρωτάει τι σχέσεις είχε με τον Ηλία Μίχο, ο οποίος είναι καταδικασμένος μαστροπός που έλεγε ότι είχε ερωτευτεί μια 12χρονη εκεί στον Κολωνό και από ό,τι φαίνεται την έβγαζε, να μην πούμε γιατί, και την παρενοχλούσαν σεξουαλικά όλα τα τέρατα. Ενημερώστε λίγο την κατακουζίνα.
1: Α, το δόκτωρα κατακουζινό. Yes, he's in the backyard. Ναι, μια στιγμή να το φωνάξω. Μωρή συχαμένη, στο τηλέφωνο. Μωρή κατά κουζίνα.
2: Γαρσόνα, με καλούν στο τηλέφωνο και με φωνάζει συχαμένη κατά κουζίνα. Άι στον κόρακα πια. Φέρ' το τηλέφωνο. Παρακαλώ, η κατά κουζίνα. Ο Κωνσταντίνος.
0: Ξέρετε, το εθνικό σπορ των Ελλήνων δεν είναι το ποδόσφαιρο. Είναι στην ουσία η αδιαφορία. Η αδιαφορία. Είμαστε πρωταθλητές στην αδιαφορία. Ό,τι και αν γίνει δεν απασχολεί τον Έλληνα το πρόβλημα αν δεν έχει χτυπήσει τη δική του πόρτα. Εδώ πέρα κατέβασαν τη σημαία στο Τριεθνές. Θα μας πει δεύτερη ώρα και ο Σαρβανίτης γι' αυτό. Και ούτε τους απασχολεί. Όλα καλά, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά. Πάμε παρακάτω, άντε καρδιά μου και άσπρο πάτο. Έτσι δεν είστε, έτσι είστε. Τώρα βγαίνουν, σας πουλάνε και τα φούμαρα ότι θα ξαναμοιράσουν χρήμα. Και κάποιοι λένε εδώ είμαστε. Οι αγρότες πρώτοι τρίβουν τα χέρια τους. Με το που ακούνε χρήμα οι αγρότες. Οχ, οχ, οχ, εδώ είμαστε σου λέει. Θα γεμίσουν, θα ξαναφουσκώσουν τραπεζικοί λογαριασμοί. Δεν είδες ο Ανεστίδης? Πάλι λέει είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό, λέει ο Ανεστίδης. Πάντα λέει μου Νέα Δημοκρατία και πάντα θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Και παράλληλα μας λέει ότι τον έχουν αποκλείσει, ότι δεν έχει λεφτά στο λογαριασμό, ότι ζει με δανεικά. Φίλε, έχεις δώσει κανέναν όρκο πουθενά? Ακόμα δηλαδή και στα χειρότερα να σε φτάσουν, να σε πατάνε το κεφάλι κάτω, να σε τρυπάνε, να πούμε στα πλευρά, να λες ναι είμαι μαζί σας. Έχεις δώσει κανέναν όρκο? Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάει να πει ήμουν Νέα Δημοκρατία και θα είμαι πάντα Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή άμα σε σταυρώσουν οι Νοδημοκράτες τι θα λες? Εγώ συνεχίζω να είμαι Νέα Δημοκρατία. Είναι απίστευτη κατάσταση. Δεν βάζετε μυαλό με τίποτα. Και ξέρετε κάτι ακόμα? Το κάρμα είναι αληθινό. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις και οι αγρότες θα έπρεπε να το γνωρίζουν αυτό. Και ό,τι δίνεις επιστρέφει. Και εφόσον τόσα χρόνια κάνατε αβαβά για όλα αυτά που συνέβησαν, τώρα γυρνάει ο τροχός. Το ίδιο θα πω φυσικά και για όλους αυτούς τους διεφθαρμένους κομματάρχες οι οποίοι γνωρίζουν και δεν μιλάνε. Κάρμα είναι. Θα γυρίσει και για εσάς. Ό,τι δίνεις παίρνεις σε αυτή τη ζωή. Δεν είδατε τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα με τα Τέμπη που μαλώνουνε μέσα στις δικαστικές αίθουσες? Δεν είδατε με τη συναυλία των Τεμπών που βγήκε ο Πλακιάς και είπε όσα είπε? Όλοι εσείς που υποστηρίζατε την Καριστιανού και λέγατε όχι και το κάνει για την ψυχή και το κάνει γιατί θέλει, Ωραία, γιατί δεν δίνει τα λεφτά από που τα βρήκε? Γιατί δεν δίνει βασικά, γιατί δεν αποκαλύπτει βασικά που πήγαν τα λεφτά? Είναι η σωστή τοποθέτηση. Γιατί δεν αποκαλύπτει που πήγαν τα λεφτά? Γιατί δεν βγαίνει να μας πει ποιος της έδωσε αυτή την καταραμένη καρέκλα για το Υπουργείο που ήθελε? Και όπως πολύ σωστά στέλνουν και κάποιοι μηνύματα, μήπως η συναυλία των Τεμπών.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
5: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία.

0: Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
1: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976-79-80-23.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
7: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις, σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα?

0: Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα.
1: Πρωτοπόροι σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινή.
4: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει.
5: Ακούτε
4: το καλοκαίρι.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.
6: Την Πέμπτη, Έκτη, χιλιάδες φορές έχετε ξαναπιστέψει τους αποδεδειγμένα ψεύτες. Χιλιάδες φορές σας έχουν ξανακοροϊδεύσει. Παθαίνετε και δεν μαθαίνετε. Είναι φοβερό.

Πάμε τώρα και στις δημοσκοπήσεις λίγο. Αύριο θα έχουμε μαζί μας το δημοσκόπο τη δεύτερη ώρα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, όπως έχουμε έτσι ξεκινήσει αυτές τις εκπομπές για τις δημοσκοπήσεις, για να συζητάμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα ποσοστά, πώς ανεβαίνουν, πώς κατεβαίνουν και κατά πόσο ισχύουν οι δημοσκοπήσεις και αν οι δημοσκοπήσεις διαμορφώνουν και τροποποιούν τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι ο Έλληνας πρέπει να καταλάβει ότι έχουν χαρακτηριστικό ρόλο οι δημοσκόποι. Ωραία, αύριο θα έχουμε μαζί μας το δημοσκόπο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί έχει βγει μια νέα δημοσκόπηση που δίνει τη Νέα Δημοκρατία 26,8%, το Τσίπρα 15,8%, το Πασόκ 10,1%, την Ελληνική Λύση 8,9%, το ΚΚΕ 5,9%, την Καριστιανού 5,3%, το Μέρα 25 3%. Και πάει λέγοντας. Όλοι οι άλλοι μετά έχουν κάτω από 3%. Και σας ρωτάω, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να έχει 26,8%? Δηλαδή ρε παιδιά, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%? Για εξηγήστε μου. Τι άλλο πρέπει να συμβεί? Μας κυνηγάει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουν αποκαλυφθεί πόσες υπερκοστολογήσεις. Είναι στις δικογραφίες πόσοι υπουργοί τους οποίους τους παρέτησε σε ένα βράδυ και έβαλε άλλους. Έχουμε εδώ πέρα τις υποκλοπές που παρακολουθούσε κάποιος και δεν λέμε και δεν ξέρει κανένας, γιατί τα δικαστήρια δεν κυνηγάνε κανέναν. Ποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Κάποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό ΓΕΘΑ και άλλα πολλά πρόσωπα φυσικά, υπουργούς, αρχηγούς ΓΕΣ και. Και δεν έχουμε μάθει ποιος ήταν αυτός. Και τη δικαιοσύνη δεν την ενδιαφέρει ποιος ήταν. Αρχιοθετεί το σκάνδαλο και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει παραγραφή. Αυτή είναι η κατάσταση της Ελλάδας. Απ' την άλλη έχουμε κάποια πρόσωπα της κυβέρνησης που βγαίνουν σε συνεντεύξεις, μιλάνε λες και είναι στην Κόζα Νόστρα, μαφιόζοι. Απ' την άλλη έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κουνάμενος, συνάμενος, μία πάει προς το βορρά, μία πάει προς τον νότο, ο γοφός του μία πάει προς την Ανατολή, μία πάει προς τη Δύση, λες και σκουπίζει τα πατώματα, περπατάει! Και πάει μέχρι την Τουρκία έτσι, σκουπίζοντας, και τον κοροϊδεύουν οι Τούρκοι και τον ξεφτιλίζουν με εμβατήρια. Ένας Πρωθυπουργός που μέσα στην Άγκυρα λέει πρέπει να τιμήσουμε τον Κεμάλ Ατατούρκ. Έχει πέσει η σημαία στο Τριεθνές, κλείνουν σχολεία στον Εύρο, ο άλλος μαθαίνει στα παιδιά στην Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα, διεκδικούνε παντού, οι Αμερικανοί έρχονται και προτιμούν τους Τούρκους για περιφερειακή δύναμη, στα Σκόπια ο κακός χαμός, λένε ότι είναι Μακεδόνες, βγάζουν μακεδονικές γλώσσες, κατεβαίνουν εδώ οι εθνικές ομάδες τους που γράφει πάνω η μπλούζα μόνο Μακεδονία, το Βόρεια το καταργήσαν μόνοι τους, έχουν ξεφτυλίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Οι Αλβανοί σε λίγο θα μας πούνε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν από το Τεπελένι, πώς λέγεται. Και η Μενδώνη μου κάνει βόλτες με τις μπουλντόζες μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και τους νοικιάζει. Αυτή είναι η κατάσταση, φίλοι μου. Και η Νέα Δημοκρατία μας λένε εδώ οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν 27%, 26,8%. Με υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ο Βαρτζόπουλος από ό,τι φαίνεται έκανε κάποια ρουσφετάκια. Τα ονόμαζε εξυπηρέτηση πολιτών. Εγώ λέει δεν είναι κακό που εξυπηρέτησα κάποιους πολίτες. Σε είπε κανένας εσένα να εξυπηρετήσεις πολίτες? Τι είσαι, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών? Εσένα η δουλειά σου ήσουν υπουργός υγείας. Είσαι αναλάβει την ψυχική υγεία. Η δουλειά σου δεν ήταν να εξυπηρετήσεις κόσμο, Βαρτζόπουλε. Η δουλειά σου ήταν να ασχολείσαι με τα ψυχιατρία και με όλο αυτό τον κλάδο. Έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, θα φύγω από τον έκτο με το κεφάλι, με τριπλό σάλτο και θα σκάσω κάτω σαν καρπούζι. Το Γιάννη Λοβέρδο, που έχει κυτρινίσει το μουστάκι του από το τσιγάρο ή από την πύρα, δεν ξέρω από τι έχει κυτρινίσει. Και αυτή είναι η εικόνα που πάμε στην Τουρκία να συναντηθούμε. Οι άλλοι απέναντι έχουν το Φιντάν και εμείς έχουμε το Δένδια και το Γιάννη Λοβέρδο. Οι μπανάνες με πιτζάμες, ρε παιδιά. Δεν είναι η εικόνα της Ελλάδας αυτή. Δεν μπορώ πλέον να τα ανεχτώ.

κάνουν ούτε ένα βήμα να την υποστηρίξουν. Σε αυτές τις κοινωνίες θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας και οι νέες γενιές. Να τους διδάξετε να συμπεριφέρονται σωστά και να υπάρχει αλληλοσεβασμός και να έχουν συνέστηση. Γιατί όλα ξεκινάνε από τους γονείς. Όλα όμως. Και σιγά σιγά θα πρέπει να δούμε και το τι κάνει η Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, φίλοι μου, εθνικοποίησε τη χαλιβουργία British Steel που είχε ιδιωτικοποιηθεί όταν την είχε ιδιωτικοποιήσει η Θάτσερ. Και ανήκει πλέον η χαλιβουργία στον Βρετανικό λαό. Ξεκινάνε λοιπόν μετά το Brexit να ξανααναλαμβάνουν ό,τι τους ανήκει και να το διαχειρίζονται αυτοί. Και εδώ στην Ελλάδα τι κάνουν, ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε τόσα και δίνουν ακόμα και τα μνημεία προς εκμετάλλευση για 50 χρόνια. Και να σας πω και κάτι ακόμα και να τρελαθείτε. Για να καταλάβετε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση ακόμα και στον κλήρο και ακόμα και στην πίστη και γιατί η κοινωνία πνευματικά έχει σοβαρό θέμα. Η κατάσταση χωλαίνει. Στα δικαστήρια τώρα, θέλετε να πάμε μια μέρα στα δικαστήρια να γελάσουμε όλοι μαζί? Έχει πάει στα δικαστήρια ένας ιερέας, λέει, με το γιο του. Για ποιο λόγο? Ιερέας. Και θέλω να μου πείτε με ποιον είστε. Ιερέας πήγε στα δικαστήρια με το γιο του. Γιατί? Γιατί διέλυσε τον αραβόνα του επειδή η μέλουσα νύφη του ήταν follower της Τίνη, της Τούνη. Θα το ξαναπώ. Έχει πάει ιερέας. Θέλω πρώτα απ' όλα να διαλέξετε πλευρά. Με ποιον είστε? Με τον ιερέα ή με το γιο? Πήγανε στα δικαστήρια διότι ο ιερέας διέλυσε τον αραβόνα του γιου του επειδή η μέλουσα νύφη του ήταν follower της Τούνη. Δεν το δέχθηκε αυτό ο ιερέας. Και τον έκανε όπα τον αραβόνα. Και ο γιος του λέει θα σε πάω στα δικαστήρια. Να σας πω την αλήθεια μου. Είναι παράλογος ο ιερέας, αλλά είμαι μαζί του. Είμαι με τον ιερέα. Δυστυχώς. Δεν γίνεται να έχεις follow την Τούνη και να θες να αραβωνιαστείς το γιο μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή τη βγάζεις ή πάνε βρες άλλον. Ξεκάθαρα πράγματα. Ρε τι τραβάμε ρε παιδιά. Ρε η Ελλάδα είναι ένα φρενοκομείο. Ένα φρενοκομείο είναι. Πέρασε η ώρα όμως και ήθελα να πω, είδες με τις βλακίες σας, ήθελα να πω για το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, σε 30 εταιρείες πήγε το 40% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλετε να σας διαβάσω λίγο τη λίστα των εκλεκτών? Προλαβαίνουμε. Πάμε, την έχω ξαναδιαβάσει. Στην ΑΔΜΙΕ, στη ΔΕΔΙΕ, σε κάτι τουριστικά καταλήματα, δεν θα τα διαβάσω όλα, θα μας πάρει πολλή ώρα. Όλα έχουν πάει σε φιλαράκια τους. Σε κάτι νησιάκους, σε κάτι νόβες, σε κάτι εγνατίες. Θα σας πω σε ποιους πήγανε καλύτερα, γιατί τις εταιρείες δεν γνωρίζετε και ποιοι τις έχουν. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Λοιπόν, οι δύο μεγαλύτεροι δικαιούχοι είναι ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ, που απορρόφησαν πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων. Ποσό που ξεπερνά συνδυαστικά όλα τα μικρά δάνεια που δώσανε. Η ΑΔΜΙΕ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσό μετά από αυτούς τους δύο, που στην ουσία ένας από τους δύο είναι η ΑΔΜΙΕ, 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΔΙΕ πήρε 796 εκατομμύρια. Πάνε αυτοί. Τρίτη θέση. Integrated Resort Complex Ελληνικού ΑΕ. Η εταιρεία πίσω από το καζίνο Resort του Ελληνικού πήρε 399 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιοκτησίας της κοινοπραξίας Γεκ Τέρνα και Hard Rock International. Για το Ελληνικό λοιπόν η εταιρεία πήρε 399 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί. Ποια εταιρεία είναι μετά? Στην έκτη θέση είναι η Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ, μια θυγατρική της Aegean, της οικογένειας Βασιλάκη, με 269 εκατομμύρια ευρώ. Τέταρτη θέση είναι οι Οπτικές Επικοινωνίες ΑΕ, ένα αμερικάνικο επενδυτικό fund CVC, περίπου 17% που πήρε, ωραία. Έβδομη έρχεται η ΔΕΣΦΑ, με 261 εκατομμύρια, την οποία την ελέγχει μια ιταλική κοινοπραξία.
Στην 8η θέση βρίσκεται η Τέρνα Ενεργειακή, θυγατρική του όμιλου ΓΕΚ Τέρνα του Περιστέρη με 250 εκατομμύρια ευρώ. Μετά είναι ο ελληνικός χρυσός ΑΕ, θυγατρική της καναδικής Eldorado Gold με 200 εκατομμύρια ευρώ. Κακός χαμός. Ο κακός χαμός, άμα δείτε σε ποιους έχουν δώσει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αιωλική Βερμίου. Καλά, στις ΑΠΕ έφυγαν τα περισσότερα. Motor Oil είναι η αιωλική Βερμίου. Στον όμιλο Βαρδινογιάννη. Φίβη Ενεργειακή, μια γερμανική εταιρεία από πίσω. Ενιπέας μονοπρόσωπη, 170 εκατομμύρια και αυτή της Motor Oil του Βαρδινογιάννη. Οχοχο, Ότο Χέλλας, οικογένεια Βασιλάκη, οικογένεια Ρόκα με Demo, Motor Oil πάλι, ένα Earth πάλι από 150 όμιλους Βαρδινογιάννη. Και η Motor Oil Ελλάς, δηληστήρια Κορίνθου, και από εκεί 132 η όμιλος Βαρδινογιάννη. Χαμός σου λέω, άμα, δηλαδή η λίστα υπάρχει αναρτημένη. Και στους Βρετανούς δώσαν και στους Γερμανούς δώσανε. Τα πιο πολλά είναι ΓΕΚ Τέρνα, όμιλος Βαρδινογιάννη, οικογένεια Βασιλάκη και η Λυπή. Η όμιλος Σαράντι, οικογένεια Νιτσιάκου, Deutsche Telekom, όμιλος Λάτσι. Να, εδώ, στα φιλαράκια. Στους ολιγάρχες πήγε το Ταμείο Ανάκαμψης. Στους ολιγάρχες το Ταμείο Ανάκαμψης. Χαμός! Δεν μπορείς να καταλάβεις, φίλε μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις, είναι απίστευτο. Είναι φοβερό. Αν γνώριζε ο Έλληνας πόσα λεφτά έχουν διαχειριστεί όλοι αυτοί και πόσα λεφτά δεν έχουν ρίξει σε αυτή την ευλογημένη χώρα για να αναπτυχθεί, θα τρελαινόταν. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Όλα αυτά τα χρόνια. 3 εκατομμύρια, φίλοι μου. Και όλα αυτά γιατί σκύβεται το κεφάλι. Και όλα αυτά γιατί βαριέστε να ασχοληθείτε. Όπως λέει και ένας παλιός στο χωριό. Ας τους λέει, βαρεμένοι είναι. Βαρεμένοι είναι. Αυτό φταίει. Είναι βαρεμένοι, λέει. Τελικά έχει δίκιο. Βαριέστε να ασχοληθείτε και τρώτε αμάστητο τον παπά που σας πουλάνε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τα μέσα μαζικού επηρεασμού. Αυτό είναι ό,τι σας πει η τηλεόραση. Και όπως πολύ σωστά σήμερα μάλωσα με έναν γνωστό μου, μου λέει ρε, τρως τη ζωή σου για να πεις τις αλήθειες σε ποιους. Σε αυτούς που στεναχωρέθηκαν και μαλώσανε με τη γυναίκα τους και την οικογένειά τους επειδή δεν πήρε το Μουντιάλ η Αργεντινή. Καταλαβαίνεις σε ποιους μιλάς, μου λέει. Καταλαβαίνεις σε ποιους απευθύνεσαι. Δεν μπορούν να σε καταλάβουνε. Δεν θέλουν να σε καταλάβουνε. Και όλα είναι σχετικά τελικά. Εδώ άλλος πήγε έκανε εμφύτευση μαλλιών και η γυναίκα του έφυγε με έναν καράφλα. Τι να τον πεις τώρα αυτόν, πώς να τον παρηγορήσεις. Πήγε έβαλε μαλλιά και η άλλη έφυγε με καράφλα. Όλη του τη ζωή θα σκέφτεται. Λες να μην έβαζα μαλλιά και να έμενε. Λες τελικά να ήταν μαζί μου επειδή είχα κάνει καράφλα. Εδώ στη Μύκονο ο άλλος πάει και συνουσιάζεται με το άγαλμα του Καραμαλή. Ο Καραμαλής τι ήταν, χαζός ήταν που έτρεχε στο Χορτιάτι. Και γιατί είναι το άγαλμα του στη Μύκονο, κάντε του ένα άγαλμα στο Χορτιάτι. Και ήθελα να σας πω και για τους δημάρχους, δεν έχω χρόνο, δεν πειράζει. Δεύτερη ώρα, επανέρχομαι με τον κύριο Αρβανίτη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στα Ιωάννινα, προφανώς, 98,4. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και σας έχω και ένα τελευταίο. Ακούστε να δείτε. Αν πάρεις ένα καλάσνικοφ, φορέσεις καμιά κουκούλα και πας να κλέψεις καμιά τράπεζα ή κανένα κατάστημα ή κανένα χρυσοχοείο, θα βγάλεις περίπου 100 με 200 χιλιάρικα. Εκεί είναι το ποσό. Ταβάνι. Υπάρχει ταβάνι. Αν φορέσεις κανένα κουστούμι, κατέβεις υποψήφιος βουλευτής ή πας και κάνεις κανένα κόμμα, θα βγάλεις πολύ περισσότερα. Πίστεψέ με!
Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν πολιτεύομαι. Γιατί εγώ δεν θέλω φράγκο από εσάς. Θέλω να σας ανοίξω τα μάτια. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Το τραγουδάκι αφιερωμένο στον Έλληνα, ο οποίος όλα τα έχει πάρει χαλαρά. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία και πάει λέγοντας. Δεν τον νοιάζει τίποτα.

0: κριτήριο.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα,
3: το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
5: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
5: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
5: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Έμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας
9: κύκλος. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σιαλουμίνησια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνησια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
11: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
10: Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
0: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
10: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
0: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
10: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
0: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
10: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
0: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
10: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
0: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
10: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
12: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 047 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
14: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
15: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
16: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφίς. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφίς. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Όπιστα, φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφίς. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφίς. Διαφορά
10: κλείστε
16: που τη γεύεστε.
10: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
17: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
18: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
19: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
20: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
21: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
22: Ραδιόραμα 101,7.
23: Δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει η δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
24: Είναι τόσο.
23: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
25: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Ράδιο Ιωάννινα στους 94, στους 98 και 4. Μάχη FM στους 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πριν πάμε στον κύριο Νίκο Αρβανίτη, να περάσω ένα μήνυμα, ένα έκτακτο. Διότι έχει προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό κοινοβούλιο η υπόθεση του Μάριου Σαλμά και η δίκη που έχει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται έχουν υπάρξει κάποια SMS που εμφανίζονται σε κάποια SMS κάποια λόγια, κάποιες προτάσεις που αποδεικνύουν από ό,τι λέει ο κύριος Σαλμάς ότι ο Άδωνης ζητούσε από την Οβάρτης να δώσει λεφτά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αναφέρεται ότι φέρεται να μιλά και με προστατευόμενο μάρτυρα ο Άδωνης. Και έχουν προκαλέσει τώρα μια αναταραχή, γιατί έχει κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής όλο αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα? Ζητούσε λεφτά από φαρμακευτικές εταιρείες, είχε σχέσεις, γιατί μιλούσε με το Μανιαδάκη αυτό το προστατευόμενο μάρτυρα? Γιατί επικοινωνούσανε? Και του πρόσφερε, από ό,τι διαβάζω, στήριξη με αντάλλαγμα μια ένορκη κατάθεση υπέρ του. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για δωροδοκία αν ισχύουν όλα αυτά. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο Κώστας Οχίτας, προανήγγειλε ότι θα προσκομίσει στον εισαγγελέα όλα τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από αυτή την κατάθεση. Θα έχουμε εξελίξεις. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Καλησπέρα κύριε Νίκο Αρβανίτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη από την Κομωτινή.
25: Τα χαιρετίσματά μας στην Κομωτινή και σε όλη τη Θράκη, αν και γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί πέρα και θέλω να τα συζητήσουμε κύριε Αρβανίτη, διότι είστε η φωνή της Θράκης, θα πω εγώ, όχι μόνο της Ροδόπης.
1: Και εσείς την αμεταδίδετε, οπότε γίνεστε και εσείς ταυτόχρονα κοινωνός. Σε αυτό το πατραγικό συλλαλητήριο ή προσκλητήριο αφύπνισης.
25: Βέβαια και είστε ένας πολύ πολύτιμος συνεργάτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που βγαίνετε εδώ και μας ενημερώνετε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θράκη. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αρβανίτη, από τα σχολεία. Διότι για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανένας πλέον δεν αντιδράει που κλείνουν σχολεία.
1: Ναι, κανείς. Δεν αντιδράει κανείς. Αντιδρά μόνο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο αυτοί αντιδρούν και μάλιστα αντιδρούν κατηγορώντας την Ελλάδα ότι κλείνει τα σχολεία επίτηδες. Το οποίο βέβαια δεν ισχύει κάτι
25: τέτοιο. 11 σχολεία από ό,τι διάβασα.
1: 8 είναι.
25: 8 είναι τελικά.
1: Από τα 47 ναι. Σχολεία που κλείνουν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τα 8 είναι μειονοτικά. Και είναι βεβαίως κάποια σχολεία. Και βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα σχολείο μειονοτικό ξανά άνοιξε, γιατί αυτά δεν κλείνουν, αναστέλλει τη λειτουργία τους. Με τη λογική ότι όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διοικητικές και κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Ξανανοίγουν τα σχολεία. Ας πούμε τώρα στον ορεινό Κέχρο άνοιξε ένα σχολείο γιατί σχεδιάστηκαν παιδάκια. Προφανώς υπήρχε ένας επανικισμός εκεί, μια μετακίνηση πληθυσμού και ξανανοίξε το δημοτικό σχολείο του Κέχρου. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι στην ελληνική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία μεριμνά για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας και μάλιστα με πρόσημο θετικής διάκρισης, διότι τα μειονοτικά σχολεία ανοίγουν μαθητές με 9 μαθητές, από όσο αν τα λέω καλά, ενώ στα δημόσια σχολεία ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος και πρέπει να είναι 15 κατά κύριο λόγο, 11 έως 15 για να μπορείς να ανοίξει μια, για να λειτουργήσει μια τάξη και να μην υποβάσει το σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε κύριε Σερέτη ότι η Θράκη αποτελεί ένα άλλο σύμπαν, το οποίο δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε, μεταφέρουμε προς τα κάτω, προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ότι όμως κλείνουν τα σχολεία, για να επανέλθουμε στο αρχικό σας ερώτημα και θέμα, είναι μεγάλο ζήτημα και κλείνουν τα σχολεία, αναστέλλεται η λειτουργία τους και ενδεχομένως κάποια αυτά κλείνουν, διότι ο κόσμος αλλάζει τρόπο σκέψης, τρόπο λειτουργίας και τρόπο συμπεριφοράς, μεταφέρεται από κάποιες περιοχές προς τα αστικά κέντρα, διότι μπορεί να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια των Δήμων της Θράκης, αλλά μέσα στους κεντρικούς Δήμους υπάρχει πρόβλημα πια στέγασης του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό είναι το point εδώ. Δεν είναι ότι κλείνουν τα σχολεία, είναι γιατί κλείνουν τα σχολεία. Δεν τα κλείνει κάποιο.
25: Και επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το ότι έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος βγαίνει και μιλάει για τουρκική μειονότητα. Και επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη, κύριε Αρβανίτη, και επειδή γνωρίζει ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, μου μετέφερε το μήνυμα. Το ότι, το θα το πω τώρα έτσι, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μου μετέφερε και μου είπε ότι, Γρηγόρη, λέει, αν έρθεις πλέον στην Αλεξανδρούπολη, θα ακούσεις τουρκικά να μιλάνε τις περισσότερες φορές στους δρόμους παρά ελληνικά.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μια εισρωή Τούρκων τουριστών στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως από τον ομό Εύρω. Από εκεί και πέρα η Αλεξανδρούπολη ζει τώρα και αναπνέει και ανασένει οικονομικά από το συνάλλαγμα των Τούρκων επισκεπτών. Και η Αλεξανδρούπολη αποκτά όλα αυτά τα στοιχεία μιας διασυνοριακής, έτσι, ενός διασυνοριακού τουριστικού προορισμού, χωρίς η ίδια βέβαια να το έχει αυτό καταλάβει, χωρίς η ίδια να ξέρει η πόλη και οι άνθρωποι της πόλης τι σημαίνει αυτό, και χωρίς να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή. Κατά καιρούς ακούμε τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να λέει περί επικισμού και άλλα τέτοια φεδρά, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται. Βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το χρήμα των Τούρκων επισκεπτών, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που πρέπει για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Το σχετικό εδώ είναι, μεσοπρόθεσμα, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, ότι η οικονομική ελίτ της Αλεξανδρούπολης ή του Εύρου να επενδύσει στον τουρισμό τον τουρκικό, να φτιάξει Airbnb και οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα στη στέγαση των μνήμων κατοίκων της περιοχής, ή να προσαρμόσει τις τιμές, κάτι που έχει γίνει στη λογική του Τούρκου τουρίστα, ξεχνώντας ότι υπάρχει και ο Έλληνας κάτοικος, και επιπλέον να μην φροντίζει, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, να εκπαιδεύει σε εισαγωγικά τον Τούρκο τουρίστα που έρχεται, και αντί να έχετε μόνο για να πίνει αλκοόλ ή να τρώει μπριζόλες χοιρινές ή να ψωνίζει από την περιοχή, να μάθει και την ιστορία της περιοχής. Αυτή τη στιγμή απλά η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας υποδοχέας ενός τουρκικού χρήματος. Μέχρι εδώ καλά.
25: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη, από όσο καταλαβαίνω, που να στηρίζεται στην ελληνική οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές, θα έπρεπε δηλαδή να ενισχυθούν οι συνοριακοί σταθμοί, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να βλέπουμε κάπως να ανθίζει η περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εξαρτάται από την Τουρκία.
1: Αυτή τη στιγμή στην περιοχή υπάρχει μια σειρά έργων, τα οποία είναι σε μια σχετική υλοποίηση, σε υψηλό βαθμό υλοποίηση. Υπάρχει ο περιφερειακός που συνδέεται την Εγνατία με το λιμάνι στο 78%. Υπάρχει ο εξωτερικός σταθμός, έχει μια δική του ροή. Βλέπουμε ότι λειτουργεί τώρα κυρίως για μεταφορά εξοπλισμού και όχι μόνο πάνω προς την Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Ναι. Υπάρχουν κονδύλια που έρχονται, αλλά κανείς δεν ξέρει που πάνε. Το πρόβλημα αυτή είναι στην περιοχή, αν ρωτήσετε εμένα.
25: Όπως όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, θα το έπαιρνα κατά Δήμο. Πόσα χρήματα πέφτουν στον κάθε Δήμο, το κάθε Δήμαρχος αυτά τα χρήματα τι τα κάνει.
25: Σωστό.
1: Φοβάμαι ότι τα κάνουν σουβλάκια, συναυλίες, σκυλάδικα, pop συναυλίες και φουφού για
25: ρόμα. Pop συναυλίες όμως, κύριε Αρβανίτη, και τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια δεν μπορούν να αποτρέψουν τη meat, ούτε μπορούν να αποτρέψουν αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι φέρνουν όπλα και σφαίρες, και δεν μπορούν να αποτρέψουν σίγουρα και τη δράση που το τουρκικό προξενείο προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογίες, δεν μπορούν να αποτρέψουν το κόμμα Κίεφ, δεν μπορούν να αποτρέψουν το ότι καλός ή κακός διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να αξιοποιούνται και να πηγαίνουν κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα, γιατί βλέπουμε ότι αγοράζουν και πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι.
1: Κύριε Φερέτη, προημερών ο ψευδομουφτής της Κομωτινής, ο Σερίφ, συναντήθηκε στην Κομωτινή με τον Μουσταφά Σεντόπ, που ήταν που είναι μια προσωπικότητα εξέχουσα της Τουρκίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής εκεί της Τουρκικής Ευρωσυνέλευσης, ο οποίος εντόπ εδώ στην Κομωτινή μέσα είπε πώς συγκινημένος είναι που επισκέφτεται την Κομωτινή, το κέντρο του τουρκισμού της Δυτικής Θράκης. Αυτό δεν ακούστηκε πουθενά. Δεν κυκλοφόρησε σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Και καλά αυτό, το καταλαβαίνω. με τα πρωινάδικα και τα ταρό που άκουγα πριν κτλ. Αλλά ο δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Γκαράνης, ο δήμαρχος της πόλης, δεν έκανε μία δήλωση. Να πει, ρε παιδιά, εδώ η Κομωτινή δεν είναι το κέντρο του τουρκισμού, η Κομωτινή έχει μία ιστορία, αν μη τι άλλο, μακραίωνη και προϊστορική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έκανε ούτε ο παπάς, ο Μητροπολίτης της περιοχής, ο Παντελεήμων. Και άλλοι πολλοί. Για μην πω για τον κυβερνητικό βουλευτή, τον Δημήτρη Στυλιανίδη, που ασχολείται με το AI σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ ότι έχουμε ζήτημα και το ζήτημα δεν είναι αθηνοκεντρικό, είναι θρακοκεντρικό. Απλά εδώ όλοι βολεύονται, υπάρχει μια ομερτά συγκάλυψης και όλοι περνάνε καλά. Και όταν θα δούμε κάποια στιγμή την ημισέλινο, κατά καιρούς τη βλέπουμε δηλαδή, να κυματίζει ας πούμε, εντός της πλατείας της Κομωτινής, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν δηλαδή, και αν δεν ήταν η φιλόξενη συχνότητα του Focus, και αν δεν ήταν το alert εκεί την περίοδο, το αποκαλυπτικό δελτίο που τα λέγαμε κτλ., δεν θα είχαμε μάθει για τη συναυλία Τουρκάλα τραγουδίστρια μέσα στην Κομωτινή που εξημείωσε το σφαγέα των Ελλήνων. Αυτά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εδώ είναι λίγο περίεργα και έχουν ονοματεπώνυμο υπεύθυνοι.
25: Ναι. Και κανένας δεν αναλαμβάνει όμως να πάει κόντρα σε αυτά που κάνουν. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή έχει θέματα η Θράκη σοβαρά και μακροχρόνια, κύριε Αρβανίτη. Μπορεί να χαθεί και η εθνική κυριαρχία στην περιοχή.
1: Κύριε Σερέτη, με βάζετε με συμπεριάτικα, ξέρετε, και είναι όλη τη μέρα με καφέ και τσιγάρο, αλλά ανοίγεται μια άλλη πληγή τώρα. Στις 14 του μήνα, του Ιουλίου, είχαν ένα μνημόσυνο στη Ξάνθη για τον ψευδομουφτή, τον Αχμάτ Μετέ. Λοιπόν, και εκεί μαζευτήκαν αυτοί όλοι, σε φιλοποξενική και λυπή, και έψελαν εκεί δεήσεις και ύμνους και ασούρες και κοράνια και πάει λέγοντας. Και ο δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Αχμέτ Κιούρτ, δικηγόρος, εμφανίστηκε με στεφάνια και με επιγραφές στην τουρκική ονομασία του Δήμου, δηλαδή Μουστάφτσοβα. Λοιπόν, αυτό κανείς μα κανείς δεν θέλει να το επισημάνει και δεν θέλει να το πει. Και αυτό σας το λέω, διότι υπεύθυνος εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, αν τα λέω καλά, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολική Μακεδονία Θράκη, διορισμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ή από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εξωτερικών και κατ' επέκταση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είμαι σίγουρος, θέλω να πιστεύω, έτσι, και να το ελπίζω και να το, έτσι, ως Έλληνας πολίτης, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το ξέρει αυτό ότι συνέβη. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προφανώς δεν το ξέρει. Γιατί ενδεχομένως δεν του το είπε ο κύριος Γαλαμάτης. Λοιπόν, ας φροντίσει ο κύριος Γαλαμάτης να μάθει τι έγινε στο Δήμο. Στο Δήμο Μίκης, να θυμηθεί και τον κύριο Ερδέμ Χουσέιν από το Δήμαρχο Αριανών που ασπάστηκε την τουρκική σημαία επί ελληνικού εδάφους, τα θυμάστε, τα έχουμε πει και από τη φιλόξενη συμμετοχή σας, και μετά ας βγάλουμε μια άκρη. Δηλαδή, οι υπεύθυνοι είναι συγκεκριμένοι. Αν δεν ξεκινήσουμε να τους ονοματίζουμε, δυστυχώς όλα αυτά που εσείς λέτε ως μάτις, ως ιονοσκόπος, κακόν, εμπάσχε δώσει εξελίξεων, νομίζω ότι θα τα δούμε μπροστά μας, θα παληθευτούν.
25: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι θα τα δούμε μπροστά μας και καλώς ή κακώς πρέπει να γίνουμε λίγο προληπτικοί.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι αλωνίζουν, γιατί δεν υπάρχει εδώ πλέον τείχος, άμυνας. Όταν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εμβληματικός υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας και εθνοπατέρας και θραμίδωρ και όλα αυτά, βασιλετώσει που ξέρουμε για τον Ευρυπίδη Τηλιανίδη, βγάζει μια ανακοίνωση σήμερα, τώρα πριν μιλήσουμε τη βία μπροστά στο κινητό, που έλεγε ότι συνεργαζόμαστε με τον Ερδέμ Χουσέιν, τον Δήμαρχο Αριανών, για την αγροτική οδοποιία και βγάλαμε το κονδύλι 1,8 εκατομμυρίων ευρώ κτλ. Για να φτιάξουμε δρόμους στα Αριανά. Καταλαβαίνετε ότι ποιος ανέχεται ποιον. Εδώ όλοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Αφού τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους, σκεφτείτε να το πάρουμε και διαφορετικά για να το ξανασυνδέσουμε τα σχολεία. Όταν ο κάτοικος της περιφέρειας της Θράκης, όταν ο κάτοικος των ορεινών χωριών, όταν ο κάτοικος έξω από τις πόλεις, βλέπει ότι κανείς δεν το σκέφτεται και η ταγή του, η αρχηγή του, η υπεύθυνη βάση εδώ της πολιτείας δεν τον προστατεύουν, τι κάνει, κατεβαίνει εκεί που αισθάνεται ασφαλής. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο να φτιάχνουμε σημαίες και λάβαρα. Τα πράγματα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στη δημοσιογραφία, υπηρετούμε αυτό το μετερίζει. Για να λέμε τα πράγματα που συμβαίνουν και που γίνονται.
25: Έχει πέσει, κύριε Αρβανίτη, είναι πολύ σωστό. Έχει πέσει, από όσο γνωρίζω, και η σημαία στο Τριεθνές. Και καλώς ή κακώς το αναφέρω στις εκπομπές μου συχνά. Το ότι σύμφωνα, από όσο γνωρίζω φυσικά και σαν καταδρομέας, σε μια περιοχή όταν πέφτει η ελληνική σημαία, αυτό είναι ένα συμβολισμό στο ότι έχει χαθεί η εθνική κυριαρχία και στο Τριεθνές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Για ποιο λόγο?
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
3: Το Double Espresso καφέ.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
3: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Double Espresso καφέ. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso καφέ.
3: Διπλή απόλαυση.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο

0: ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ΝΕΟ. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας,
1: τα
0: η επιτυχία
1: νούμερα
0: σας.
1: Μιλάνε μόνα τους.
2: 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο
3: μπορείτε να βρείτε
2: επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει
5: Olga's
4: εδώ.
5: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι. Καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
10: Οικείο. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
11: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.

0: πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη.
1: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
2: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
3: Μήπως να πετάμε τότε.
2: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
4: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
5: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
6: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
5: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
6: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
5: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
6: Καθαριστήρια So Clean.
5: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
6: και πλατεία 3 Φανάρια.
5: Και στο www.soclean.gr.
4: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
7: Ακούτε ραδιοόραμα στους 101.
8: Όλες τις δικές τους υποδοχές. Πολλοί φεύγουν από εδώ στη Βουλγαρία. Λόγω χάρη έφυγαν και τη Βουλγαρία από την περιοχή εδώ. Για να πάνε δουλέψουν στη Βουλγαρία γιατί τα μετακάματα ανεβήκανε. Οπότε αφού φεύγουν οι Βουλγαροί από εδώ θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Πακιστανοί, Ινδοί και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να χρειαζόμαστε ένα όραμα. Χρειαζόμαστε ένα νέο ελληνικό όραμα. Αν το βρούμε, μπορεί και να σωθούμε. Αν δεν το βρούμε, νομίζω ότι
9: ναι,
8: τα πράγματα...
9: Απλά, εγώ θα σας αναφέρω τώρα δύο λέξεις. Βασικά, μια πρόταση θα χτίσω για να μπορέσετε να καταλάβετε πού θέλω να το πάω. Λοιπόν, από τη μία υπάρχει η πληθυσμιακή συρρήκνωση και από την άλλη υπάρχει η μουσουλμανική κοινότητα. Και θέλω να σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί στο Κωσίφο Πέδιο, στην Κύπρο, στην Ουκρανία και σε διάφορες άλλες περιοχές όπως το Ταϊβάν και πάει λέγοντας, πάντα ξεκινούσε ο πόλεμος από τις μειονότητες. Δεν λέω ότι στη Θράκη υπάρχουν μειονότητες, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Αλλά οι Τούρκοι περνάνε αυτό το μήνυμα το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και αύριο μεθαύριο θα έρθουν για να προστατέψουν αυτή την τουρκική μειονότητα που αναφέρουνε και να διεκδικήσουν τα εδάφη, γιατί είναι περισσότεροι, θα λένε οι Τούρκοι στην περιοχή. Και πάει λέγοντας, ξέρετε πώς πάει σταδιακά αυτό το σχέδιο.
8: Υπάρχει αυτό που λέμε Αξάν Καϊμασί. Ότι δηλαδή ο άξονας εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας κινείται κάτω από ορισμένες σταθερές. Μία σταθερά είναι, είναι αυτή η αρχή της παρεμβατικότητας και της επέμβασης. Δημιουργούν τις συνθήκες και ενώ δεν υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες κλπ. Η προπαγάνδα δημιουργεί αυτή την εικόνα. Εδώ δεν μπορεί να συμβεί αυτό στη Θράκη, γιατί η Ελλάδα κάθε μέρα θωρακίζεται προς αυτό. Το ζήτημα όμως είναι μέσα στην κοινωνία, είναι η διαταραχή που έχουμε, η διατάραξη που έχουμε της κοινωνικής συνοχής. Όταν η ελληνική πολιτεία δεν τιμωρεί το δήμαρχο, τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που φυλάει την τουρκική σημαία στα Αριανά. Δεν τιμωρεί τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που σφετερίζεται τους θεσμούς στη Μύκη. Δεν συμμαζεύει τον Ιμάμ Τζανέρα, τον δήμαρχο Ιάσμπομ, στον προηγούμενο τον Οντέρ Μουμίν, που καταστρέφουν την ελληνικότητα της περιοχής. Δεν αντιδρά στα όσα λέει εντός της ελληνικής επικράτειας Τούρκος αξιωματούχος, εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Αλλά ακόμα και δεν είναι όμως θέμα μόνο της Αθήνας, της κυβέρνησης τα λοιπά, είναι και ζήτημα των τοπικών παραγόντων. Για όλα αυτά που μιλήσαμε εμείς τώρα εδώ, μέσα στα 20-30 λεπτά, δεν έχω δει κανένα να αντιδρά από κανένα, από όλο το φάσμα του πολιτικού.
9: Η λύση λοιπόν τι είναι, να κλείσει το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα και να τελειώνουμε με το κόμμα Κίεφ και να τελειώνουμε με όλους αυτούς εδώ πέρα τους τουρκολάχνους.
8: Ναι, εφαρμόζεται ο νόμος. Σε προσπάθεια κατεύθυνση.
9: Ο νόμος όμως που προστατεύει την εθνική κυριαρχία, το εθνικό συμφέρον και φυσικά τον ελληνικό λαό.
8: Ο νόμος προστατεύει τον λαό, βεβαίως. Η πολιτεία να βάλει στο πειθαρχικό τους βουλευτές και τους δημάρχους και τους θεσμικούς και τους πολίτες. Γιατί αυτή τη στιγμή ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας στην Ελλάδα, στη Θράκη. Δημιουργεί φερέφωνα του προξενείου και τα μετατρέπει σε παράγοντες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων ενός μικρού οικισμού μέχρι το αξίωμα του βουλευτή, οι οποίοι παίρνουν γραμμή από το τουρκικό προξενείο. Λοιπόν, σε κάθε θεσμική τους απόκληση, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περνάνε από τα ανάλογα και αντίστοιχα θεσμικά όργανα. Δεν συμβαίνει αυτό, διότι αυτοί που εξαρτώνται, δηλαδή οι πολιτικοί που εξαρτούν την παρουσία τους από τις ψήφους, είναι προσκυνημένοι στο προξενείο, διότι το προξενείο το φοδοτεί με ψήφους κόμματα, πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους.
9: Και με χρήματα από την τουρκική τράπεζα Ziraat Bank, βλέπω ότι υπάρχει παιχνίδι.
8: Τα χρήματα είναι υπόγεια. Νομίζω η Ziraat μάλλον λειτουργεί στο πλαίσιο του τοπικού στήματος, αλλά παίρνουν τα μαύρα φράγκα. Λοιπόν, γιατί όταν για να εκλεγεί ένας βουλευτής εδώ, μουσουλμάνος, να εκλεγεί βουλευτής, θέλει μίνιμουμ 200-250 χιλιάρικα την προεκλογική εκστρατεία, αυτά δεν θα τα πάρει από την τράπεζα, θα τα πάρει σε πακετάκια που θα έρθουν από απέναντι.
9: Έτσι.
8: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος αναγκάζεται να λέει ότι του σφυρίζει το προξενείο, διότι έχει βγει βουλευτή με αυτό το προξενείο.
9: Έχω τη λύση, κύριε Αρβάνη. Συγγνώμη σας, διακοπτώ. Έχω τη λύση. Να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη ή στον Εύρο κάπου ένα υπουργείο. Να είναι εκεί πέρα, για να μην μπορεί να χουνηθεί ο Τούρκος.
8: Μα και μεταφέρεται, σε λέω, η αποκεντρωμένη διοίκηση των περιοχών μας έχει φέρει εδώ πέρα σε κάθε νομό. Τη Θράκη και μια μεγάλη υπηρεσία. Και ξανά υπηρεσία. Και ξανά γραφειοκράτες. Και τραχαγύρευε. Έχουμε και Υπουργείο Εξωτερικών εδώ πέρα κάπου. Έχουμε και στη Ξάνθη το Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν. Και όμως συμβαίνουν όλα αυτά που σας περιγράφω.
9: Και η ΕΕΠ της περιοχής τι κάνει.
8: Υποθέτω ότι κάνουν και οι υπόλοιποι. Μα εδώ, ακόμα και η ΕΕΠ της περιοχής, αν ενημερώνει όπως πρέπει τους προϊσταμένους της, το θέμα είναι ότι οι προϊστάμενοι δεν έχουν την πολιτική βούληση να κάνουν αυτά που σας είπα. Το λέω σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε ότι ο κύριος Γαλαμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Δήμου Καρυνθράκης, να έχει καλέσει σε απολογία τον Δήμαρχο Μίκης. Και αυτό κάτι δεν έχει γίνει. Οπότε, ό,τι και να λέμε εμείς, απλά τα ακούνε οι ακροατές μας, τα ξαναλέμε, τα ξανακούμε. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να αρχίσει να φαίνεται ότι υπάρχει πολιτεία. Πολιτεία όμως. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα αυτά που λέμε εμείς οι δύο και οι άλλοι 102.000 τα λοιπά που μας ακούνε και εκατομμύρια άνθρωποι θα πρέπει να τα μεταφέρουν στην κοινή γνώμη και τα κόμματα, οι βουλευτές, οι αρχηγοί των κομμάτων. Θα πρέπει αυτά να ακουστούν. Θα πρέπει να μην ασχολούμαστε συνέχεια με τη θεματολογία που κάνει ο κάθε καναλάρχης και ο κάθε μηδιάρχης. Θα πρέπει πλέον την ατζέντα να τη ρυθμίζει η πραγματικότητα τη δημοσιογραφική και όχι τα μεγάλα συμφέροντα και αυτοί που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τη διανομή του τύπου ή τις ηλεκτρονικές συχνότητες, δεν ξέρω τι άλλο. Η κάθε λίστα πέτσα και η κάθε λίστα ενοβάρτης που άκουσα προηγουμένως τα λοιπά.
9: Ναι, ο κακός χαμός γίνεται γενικά. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι και γιατί θέλω να πάμε και λίγο στην κυρία Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παραδώσει τα μνημεία όλα. Τα έχει υποθηκεύσει και θέλει τώρα να εκμεταλλεύεται και να νοικιάζει και να έχει σε συγκεκριμένες τοποθεσίες δικούς της ανθρώπης. Εγώ έτσι το κρίνω. Αλλά δεν αξιοποιείται και ο πολιτισμός, γιατί καλός ή κακός, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο αναδεικνύει όλη την ιστορία μας, δεν θα μπορούσαν και αυτοί τόσο εύκολα να διεκδικούν και να μιλάνε για μειονότητες και για πατρίδες και για ιστορίες. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει εκεί ο αρχαιολογικός χώρος, υπάρχει το Ιστορικό Μουσείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναδείξουμε. Γίνεται κάτι σε αυτούς τους χώρους, υπάρχει κάποια αντίδραση, υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται.
8: Αυτό ανοίγει άλλο θέμα. Λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού ομολογουμένως δίνει κονδύλια, δίνει χρήματα. Υποθέτω ότι αυτά όλα γίνονται με συνδιαβούλευση με τοπικούς φορείς, με δήμους κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι αυτοί που προωθούνται από συγκεκριμένους κύκλους εδώ στη Θράκη, για να μιλήσουμε για Θράκη μόνο, είναι άνθρωποι και φορείς και οργανώσεις κτλ. Που εξυπηρετούν κάποια αφηγήματα. Βεβαίως δεν είναι στο χέρι της Μενδώνη, της κάθε Μενδώνη είμαστε τόσοι να μπορεί να ξέρει ποιος είναι ποιος, τι και γιατί. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα μηχανισμό ελέγχου. Εδώ προημερών, στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, έγινε μια εκδήλωση από μια ΜΚΟ, η οποία από ό,τι κατάλαβα συνδέθηκε με τον περίφημο αντιξουσιαστικό χώρο κτλ. Με τέσσερα κοριτσάκια που πήραν 30.000 ευρώ και πήγαιναν πάνω στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας και χορεύανε και κάνανε διάφορες εκεί. Τα ζανιές, ας πούμε, επιτραπεί. Καλλιού δεν μπορώ να το περιγράψω. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ούτε ο Δήμος Μαρόνιας, ο Δήμαρχος Μαρόνιας έκανε κάτι για να, αποτραπεί αυτό εδώ, αλλά ούτε και όλες οι πολιτικές εκδηλώσεις που βλέπω και χρηματοδοτούν από την περιφέρεια ή από τους δήμους δεν ανυψώνουν το πολιτικό προϊόν της περιοχής. Δηλαδή έρχονται και τραγουδάνε σε πανηγύρια με κλαρίνα και γκάιντες κτλ. Έρχονται και λαϊκοί τροβαδούοι, έρχονται και λαϊκές τραγουδίστριες, κάποιες συνταξιούχες, κάποιες καινούργιες. Αλλά όλο αυτό δεν έχει καμία. Όπως γίνεται στην Ελλάδα ενδεχομένως. Αλλά εδώ στην περιοχή δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη δράση για την ανύψωση του πολιτικού πλούτου. Αρκεί να σας πω ότι στην Κομποτινή, όπου εγώ βρίσκομαι, υπάρχει ένας μοναδικός μακεδονικός τάφος στην περιοχή Σύμβολα της Κομοτηνής, που όμως ο Δήμος Κομοτηνής το έχει θάψει το θέμα, το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε καν ξέρει τι γίνεται, και σε αυτό το χώρο κάνουν δράσεις και αγώνες και ανθρωπαιδιές οι φιλοπροξενικοί, οι παρακρατικοί της Θράκης. Από εκεί και πέρα, τι να λέμε. Αυτά που σας λέω δεν είναι πουθενά.
9: Το καταλαβαίνω εγώ. Ας πούμε, είδα ότι δώσανε πάρα πολλά λεφτά και γενικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα, η Μενδώνη με το Υπουργείο Πολιτισμού, για να χτίσουν και να αναστηλώσουν και να ανακαινήσουν κάποια τζαμιά. Και ξέρω ότι στη δική σας περιοχή υπάρχει μονή Παναγιάς Κόσμος Σώτηρας, η οποία είναι έτσι μια υπέροχη μονή. Και την έχουν παρατήσει, είναι με τις καλωσιές έτοιμη να πέσει. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, καλός ή κακός, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί στην περιοχή. Για ποιο λόγο να δίνουν λεφτά για τζαμιά και να μην δίνουν λεφτά για αυτές τις μονές τις χριστιανικές.
8: Που είναι περίεργο. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Κολοσσότηρας, που είναι και μνημείο από την προστασία της UNESCO, η οποία αναβαθμίστηκε και αναδείχθηκε επί δημαρχίας Γεωργίου Δουδουλακάκη τη δεκαετία του 2000 και μετά, τώρα είναι σε μια φάση, ας πούμε, αναστήλωσης, που προχωράει αργά, αναστηλώνεται, αλλά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπου ανήκει το μνημείο, η περιοχή είναι στον παλιό Δήμο Φερών, είναι στην σφαίρα της Αλεξανδρούπολης, δεν προωθεί μέσα στο τουριστικό πακέτο την Παναγία, την Κοσμοσότηρα, παρά μόνο μια φορά το χρόνο είναι δύο. Το ίδιο κάνει και για τα μνημεία στην Τραϊανούπολη, πάλι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το ίδιο κάνει και για κάποια επιμέρους άλλα τουριστικά τοπόσημα και ιστορικά. Διότι η κουλτούρα που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος και η ΣΥΝ αυτό, είναι κλαρίνα, πανηγύρια, σουβλάγια κτλ. Ό,τι και αν κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει φτιάξει εδώ ένα υπέροχο μνημείο, ένα υπέροχο συγγνώμη, μουσείο αρχαιολογικό, το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα. Έχουμε ένα επίσης μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο στο Δημότικο. Αυτά υπάρχουν και χρηματοδοτούνται και γίνονται, αλλά δεν προβάλλονται, δεν προωθούνται, διότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός.
9: Έχω μια διαφορετική άποψη, διότι έχω έναν άνθρωπο, έναν γνωστό και μου έχει στείλει αρκετές φωτογραφίες από τις δουλειές που κάνουν στη συγκεκριμένη μονή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι κάνουν δουλειά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν στήσει κάποιες συγκεκριμένες σκαλοσιές.
8: Σας είπα, υποαναστήλωση.
9: Έχουν περάσει και μια κόκκινη κορδέλα και δεν νομίζω ότι είναι σωστή η συντήρηση. Όχι, το λέω κύριε Ερβανίτη γενικά, γιατί βλέπω τα ντουβάρια είναι έτοιμα να πέσουν. Άμα πάμε να δούμε μια ανακαίνιση σε ένα τζαμί, θα δείτε ότι όλα μέσα είναι καινούργια, όλα είναι πιπίλα, όλα είναι τέλεια. Ναι, εδώ πέρα τι κάνανε τώρα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα
8: με ναι, η Παναγία Κολοσσότηρα είναι ένας πολύ εξειδικευμένος ναός, είναι ένα μνημείο. Εδώ έχει να κάνει και με το είναι ερώτημα, πρέπει να το απευθύνεται και στον
9: ένα υπέροχο μνημείο, έτσι.
8: Ναι, στον άρχημα Αλεξανδρού Πόλεως. Η Κολοσσότηρα είναι μια, ναι, είναι από τα μνημεία τα οποία επισκέπτομαι σε διαρκή βάση.
9: Πολύ όμορφο.
8: Ή του Ισαάκη Κομνηνού είναι, έχει μια ιστορία που δεν μας φτάνει ολόκληρη εκπομπή για να την αναδείξουμε. Η αναστήλωσή του προχωράει, σας είπα, αναστηλώνεται. Από εκεί και πέρα είναι ότι δεν εντάσσεται μετεπιτάσεως στην ατζέντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
9: Το είπαμε αυτό, ναι.
8: Έτσι. Το ίδιο δεν εντάσσονται και άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπως είναι στη Μάκρη με την σπηλιά του Κύκλοπα. Μα εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για την Οδύσσια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σχετικό με τη Θράκη όμως. Η Θράκη θα μπορούσε να ακουστεί σε όλα τα σύμπαντα ως το χώρο όπου ο Οδυσσέας έκανε, είναι ο πρώτος σταθμός του Οδυσσέα μετά την Τρία, είναι η Μαρόνια, Είναι η σπηλιά του Κύκλοπα στη Μαρόνια, είναι η περιοχή του Κίκονα. Λοιπόν, και αυτό προχωράει πιο μετά. Αυτό δεν ακούστηκε. Μάθαμε για την Πύλο και τα ράφορα της Πύλου στη Μεσσηνία και στο Μεσσηνίας, αλλά δεν μάθαμε, δεν ακούσαμε τίποτα για τη Μαρόνια. Διότι εδώ η περιοχή δεν προωθεί αυτό το αφήγημα. Αντιθέτως οι Τούρκοι απέναντι έχουν φτιάξει ένα ψεύτικο μήνυμα εκεί του κακόγουστο του Δούριου Ήπου και εμφανίζουν την Τουρκία ως το χώρο που ο Οδυσσέας κινήθηκε και και αυτή είναι η πατρίδα του Ομήρου.
9: Το εκμεταλλεύονται.
8: Το εκμεταλλεύονται. Η προπαγάνδα που λέγαμε κλπ. Εδώ όμως στην περιοχή μας ούτε ο Δήμαρχος Μαρόνιας έχει κάνει τίποτα, ούτε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης που κατάγεται και από την περιοχή εκεί και κλαίγεται και στην περιοχή αυτή της, είναι και την Τσιλαγάνη μάλιστα, του Δήμου Μαρονίας, αλλά ούτε και όλο το υπόλοιπο σκηνικό εδώ κάνει κάτι.
9: Έτσι
8: δεν υπάρχει όραμα. Δεν υπάρχει όραμα και αφήγημα.
9: Έτσι είναι και θα μπορούσαν να, φυσικά να αξιοποιήσουν και τη Σαμοθράκη και τη Θάσο διαφορετικά σε όλη αυτή την τοποθεσία, γιατί και αυτές είναι στο Θρακικό Πέλαγος και πρέπει να υπενθυμίσουμε και τι ιστορία έχει Σαμοθράκη, τι ιστορία έχει Θάσος και είναι και αυτά κάποια νησιά. Γιατί και την Ήμβρο τη χάσαμε, τα οποία τα διεκδικεί ο Τούρκος και τη Λίμνο που είναι πιο κάτω. Και βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αρβανίδη. Πιστεύετε ότι η Θράκη κινδυνεύει και ότι υπάρχει περίπτωση να τη χάσουμε?
8: Η Θράκη κινδυνεύει από μέσα και από το εθνοσωτήριο lifestyle. Η Θράκη, όσο και αν ενισχυθεί με χάρτες, με φράχτες, με όπλα, με στρατόπεδα και με οπλισμό, πρέπει να τονωθεί μέσα η κοινωνική συνοχή, να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να ενισχυθεί. Πρέπει να ξυπνήσει η Αθήνα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η Αθήνα και όλοι οι φορείς. Η Θράκη δεν κινδυνεύει στρατιωτικά, κινδυνεύει όμως κοινωνικά.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
8: Να είστε καλά.
9: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε
8: αμήν,
9: πολύ.
8: Αμήν, επίσης. Ευχαριστώ πολύ.
9: Να μπαίνετε να διαβάζετε Φωνή της Ροδόπης, να μπαίνετε να διαβάζετε τα άρθρα του κύριου Αρβανίτη, ο οποίος τρέχει. Προσπαθεί και αγωνίζεται και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά που υπάρχει έστω ένας δημοσιογράφος που με ψηλά το κεφάλι προχωράει και δεν υποκύπτει και δεν προσκυνάει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και έχει δεχθεί πάρα πολύ πόλεμο ο κύριος Αρβανίτης. Τον έχουν κυνηγήσει, τον έχουν κάνει μηνύσεις και στεκόμαστε δίπλα του με κάθε τρόπο, εννοείται όλοι, γιατί καλός ή κακός σηκώνονται τείχοι, βάζουν εμπόδια οι γείτονες και σιγά σιγά και σταδιακά περνάνε το δικό τους αφήγημα. Γιατί η Μενδώνη και ο Μητσοτάκης δεν κάνουν τίποτα. Και όταν λέω δεν κάνουν τίποτα, δεν αντιδράνε στις προκλήσεις. Γιατί για τη δική μου, άποψη, πολιτικά είναι δειλή. Είναι πολιτική δειλή. Πολιτικά δειλή είναι, ναι. Δεν γίνεται να σου φυλάει ο δήμαρχος της περιοχής τουρκική σημαία. Ο πολιτικός της περιοχής να σου φυλάει Έλληνας. Στην Ελλάδα είσαι, φίλε δήμαρχος, Έλληνας είσαι. Έλληνας δήμαρχος. Εντάξει, να φυλάς τουρκική σημαία και να μην υπάρχει αντίδραση. Για ποιο λόγο ο δήμαρχος με ελληνική υπηκότητα να φυλάει τουρκική σημαία? Ρε παιδιά, δηλαδή άμα στην Τουρκία υπήρχε ένας δήμαρχος και φυλούσε ελληνική σημαία, τι θα τον κάνανε? Θα τον κρεμούσαν από κάνα πλατάνη? Τι θα τον κάνανε? Και εδώ δεν βγάζουνε άχνα. Εκεί η ΕΥΠ τι κάνει, ρε, στη Θράκη? Τι κάνει η ΕΥΠ στη Θράκη? Παίζει τον Πολίνο? Τι κάνετε εκεί πέρα στη Θράκη? Εθνική υπηρεσία και κέντρο πληροφοριών και πράκτορες που παίρνουν τηλέφωνο το 100 και η ΜΙΤ κάνει περίπατο. Περνάνε όπλα, περνάνε σφαίρες. Στο τέλος εκεί πέρα τι θα γίνει? Για πείτε μου λίγο. Θα υπάρξουν θύματα και θα λέμε τι έγινε? Τι έγινε, ρε, αφού δεν κάνετε τη δουλειά σωστά? Σου λέει ο δημοσιογράφος εδώ στον αέρα ότι φίλησε τουρκική σημαία. Σου λέει ότι συναντήθηκαν και ανέφεραν ότι εκεί πέρα είναι το τουρκικό κέντρο της Δυτικής Θράκης. Κάτι τέτοιο. Ποιο τουρκικό κέντρο και ποιες σημαίες τουρκικές στην Ελλάδα μέσα, ρε?

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3. Ζαχαροπλαστείο
2: Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
4: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
3: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
4: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
3: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
4: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
8: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
8: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
9: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
10: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
9: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
10: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
9: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
10: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
10: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
9: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
11: Ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410501153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
13: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
15: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Ραδιόραμα 101,7.
17: Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
19: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
20: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
21: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα στα Ιωάννινα στους 98 και 4, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
22: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
21: Τι κάνεις, πώς είσαι?
22: Καλά είμαι, πολύ καλά. Σήμερα θα έχουμε πάλι μια εναλλακτική ενημέρωση που θα χωριστεί σε δύο κομμάτια. Τις έξυπνες πόλεις και πώς η CIA έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Κάνουν πειράματα στη CIA 21 χρόνια.
21: Ναι.
22: Και έχουν βρει τον τρόπο καταπολέμησης του καρκίνου, αλλά δεν το δημοσιοποιούν.
21: Γιατί δεν τους συμφέρει?
22: Γιατί δεν συμφέρει τις παρανακευτικές.
21: Ναι, γιατί θα σωθεί πολλοίς κόσμος και αυτοί θέλουν να έχουν έσοδα.
22: Και πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός της γης.
21: Σωστό και αυτό.
22: Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την έξυπνη πόλη που θα μας επιβάλλουν, που είναι η πόλη των 15 λεπτών. Γι' αυτό επειδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουν χτιστεί πλέον οι πόλεις και δεν μπορούν να επιβάλλουν σε ολόκληρες αυτές τις εκτάσεις ψηφιακό έλεγχο, θα το κάνουν ανασυνοικία. Θα στενέψουν τους δρόμους για να μην χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα, θα κάνουν άλλα πράγματα. Πρόσεξε τώρα, όταν περπατάμε στο δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Το γνωρίζουμε όλοι, φανταζόμαστε. Έτσι το λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε ή τρέχουμε. Μέχρι αυτό το σημείο λοιπόν, για τον κεντρικό υπολογιστή που μαζεύει τα δεδομένα, είμαστε απλώς ένας κωδικός. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τον κωδικό 203 που κινείται προς το μετρό. Το σύστημα λοιπόν ξέρει τι κάνουμε, πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμη το όνομά μας. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος, οι κάμερες, με το όνομα του πολίτη, την ψηφιακή ταυτότητα. Οι κάμερες στο δρόμο θα συνδέονται με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις, που θέλουμε, και αγαπητέ συμπολίτη που λέει και ο ενεργεία άχρηστος Μητσοτάκης, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητήσει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσει ασύρματα το chip της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Μόλις σκανάρεις ο υπολογιστής στα δύο καριέα ότι ο άνθρωπος 203 είναι ο συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφα-φημί, άμκα και ιατρικό ιστορικό. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή λοιπόν το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς εσύ να χρειάζεται να δείξεις κανένα έγγραφο. Στον κλασικό κόσμο που ζούμε τώρα, αν περπατούσες στον δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι μόνο αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για έλεγχος. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη μετακίνηση, στάθμευση, συναλλαγή μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στους εξουσιαστές να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακά μέχρι σήμερα. Αν βάλουμε στο παιχνίδι και το τρίτο και το πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ, θα δούμε πως το ψηφιακό χρήμα, που δεν είναι χρήμα, είναι απάτη να λέγεται ψηφιακό χρήμα, είναι πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Έτσι, το λέμε εμείς ψηφιακό για την ανάγκη της παρέμβασης. Το ψηφιακό χρήμα θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό, αφού ο 203 πολίτης πριν μπει στο μετρό και φτάσει στον προορισμό του πάει να αγοράσει καφέ ή ένα προϊόν κάθε φορά που θα πληρώνει ψηφιακά. Η αγορά του δεν θα είναι απλώς μια μεταφορά χρημάτων, αλλά ένας ψηφιακός κώδικας data που θα στέλνει στην κεντρική τράπεζα τις κινήσεις που κάνει. Επειδή το χρήμα το ψηφιακό έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδεδεμένο με το μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριέα στο κεντρικό φάκελο, που θα έχουμε όλοι ένα φάκελο, και το σύστημα θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα Χ του μετρό και μόλις αγόρασε το προϊόν Y. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο προσωπικό αποτύπημα άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίσει αμέσως και η παγίδα θα κλείσει ερμητικά. Και χραπ, γιατί το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό, που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες, φίλτρα και περιορισμούς στη χρήση του ψηφιακού νομίσματος. Η εμπειρία έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απολύτου ελέγχου, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί και η κρίση που θα δικαιολογήσει τη χρήση του. Αν κάποια λοιπόν στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη όπως ο COVID-19 και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες ή παραδείγματος χάρη άμα βγει από την πόλη των 15 λεπτών ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στον κεντρικό υπολογιστή, θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος, η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο, το σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο στο μετρό, αποκλείοντάς τον από την ίδια την επιβίωση. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα και θα συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν οι χειριστές του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα αποφασίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Όπως σήμερα η τεχνική νοημοσύνη αποφασίζει στην Παλαιστίνη ποιος θα ζήσει ή ποιος θα πεθάνει στη Γάζα. Όπως γίνεται και στην κοινωνική πίστοση στην Κίνα που όλοι έχουν μια βαθμολογία. Έτσι θα έχουμε και εμείς μια βαθμολογία και αν ξεπεράσεις τα όρια προς τα κάτω της βαθμολογίας θα σου μπλοκάρουν το ψηφιακό νόμισμα. Δεν θα έχεις μετρητά να αποφασίσεις εσύ τι θέλεις να κάνεις. Να πληρώσεις δηλαδή μια ανάγκη για την οικογένειά σου ή να πληρώσεις την εφορία. Αυτές οι ψηφιακές μονάδες θα αφαιρούνται αυτόματα από το πορτοφόλι σου το ψηφιακό. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η βιομετρική επιτήρηση, γιατί θα έχει τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, το χρώμα των μαλλιών σου, το χρώμα των ματιών σου, πώς περπατάς, πώς τρέχεις, έτσι δηλαδή αν φοράς κουκούλα και ρίξεις μια βόμβα μολότοφ, θα σε σκανάρουνε και θα ξέρουν ποιος είσαι παρότι φοράς κουκούλα. Αυτό που έγινε στη Μαρφίν, παρένθεση, δεν ήταν βόμβα μολότοφ. Ήταν χειροβομβίδα εμπιστική στρατιωτική έπεσε εκεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα την εξηγήσουμε σιγά σιγά στη Μαρφίν.
21: Ναι, ένα-ένα.
22: Έτσι λοιπόν όλα θα είναι ένα κομμάτι ενός ενιαίου παζλ που το έχουν ονομάσει έξυπνη πόλη ή πόλη των 15 λεπτών. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν. Η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει. Και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό και σου επιτρέπει να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στον ίδιο κεντρικό φάκελο όλων αυτών που μας εξουσιάζουν. Οι έξυπνες πόλεις των 15 λεπτών δεν είναι τίποτα άλλο από ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όλοι θα λειτουργούμε μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα. Δεν θα έχουμε τίποτα και θα είμαστε ευτυχισμένοι όπως έχει δηλώσει και ο Χαράρη. Και για την ασφάλεια, για να μην σου κλέψουν την ψηφιακή ταυτότητα και να μην τη χάσεις, θα τυπώνουν τον προσωπικό σου αριθμό πάνω στο δέρμα σου. Θα εφαρμόσουν την κοινωνική πίστοση όπως ακριβώς είναι στην Κίνα και αυτή η αποτύπωση είναι ακριβώς όπως οι Ναζί έκαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που στους κρατούμενους τους έβαζαν ένα αριθμό στο χέρι. Γυρίζουμε πίσω το χρόνο. Μα μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ναζιστική αφού μέχρι το 1945 ο Χίτλερ την είχε ολοκληρώσει και μάλιστα οι Ναζί είχαν δημιουργήσει και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Μέχρι το 1945 ο Χίτλερ είχε ολοκληρώσει την ενιαία Ευρώπη που ζούμε σήμερα, ακριβώς όπως είναι σήμερα, και είχε ολοκληρώσει και το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτά δεν μας τα λένε. Πάμε τώρα να δούμε πώς η CIA μπορεί να θεραπεύσει, έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Η CIA το έθαβε αυτό για 21 χρόνια. Γνώριζαν ότι θα κατέστρεφε τη φαρμακευτική βιομηχανία μέσα σε μια νύχτα. Η διαγραφή αυτού του συστήματος τελειώνει τώρα και αποκαλύπτεται. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι μια βιοχημική μηχανή. Είναι ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγει και συντηρεί φυσική ύλη. Τα ID έγγραφα της CIA όπως το ROP96 και το 007-16-3 στη σελίδα 25 μας παρέχουν μια πρόταση που ακυρώνει ολόκληρη τη βάση της σύγχρονης ιατρικής. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι μια βιοχημική μηχανή. Είναι ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγει και συντηρεί φυσική ύλη. Δεν είστε ένα σώμα που παράγει ενέργεια. Είμαστε η ενέργεια που παράγει ένα σώμα. Η διπλή αυτή αφύπνιση είναι πρώτον η αποκάλυψη της πύλης. Η CIA ξόδεψε 18 χρόνια και 47 εκατομμύρια δολάρια για να επιβεβαιώσει αυτή τη θεωρία. Χαρτογράφησαν τις ακριβείς συχνότητες τις οποίες η ανθρώπινη υπόσταση αλληλεπιδρά με την κυταρική δομή. Το συμπέρασμα της CIA είναι ότι η ύλη είναι προϊόν συχνότητας. Αλλάξτε τη συχνότητα, αλλάξτε την ύλη, αλλάξτε το σώμα. Η έρευνα Gateway απέδειξε τα ανθρώπινα κύτταρα εκπέμπουν βιοφωτόνια που μεταφέρουν πληροφορίες ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλο χημικό σημείο. Όταν αυτή η συνεκτική συχνότητα διαταράσσεται, τα κύτταρα χάνουν την επικοινωνία. Η απώλεια της κυταρικής επικοινωνίας είναι ο μοναδικός μηχανισμός πίσω από όλες τις ασθένειες μέχρι τον καρκίνο και τη γύρανση και την οργανική ανεπάρκεια. Δηλαδή η κυταρική επικοινωνία μπορεί να τη δημιουργήσει όλα αυτά. Ο καρκίνος δεν είναι μετάλλαξη. Είναι ένα κύτταρο που έχασε τη συχνότητά του. Η γύρανση δεν είναι φθορά, είναι υποβάθμιση του σήματος της συχνότητας που έχουμε. Αυτό μπορούμε να το αντιστρέψουμε μέσω της MedBed, όπως λέει η CIA. Η CIA κατέγραψε τις ακριβείς συχνότητες που αποκαθιστούν τη συνοχή. Δηλαδή, όταν ένα κύτταρο έχει χάσει τη συνοχή του, αυτοί έχουν βρει μια εφαρμογή που αντικαθιστά τη συνοχή. Δέλτα 0,5 έως 4 Hz. Φυσική αναγέννηση, κυταρική επιδιόρθωση. Β 4 ως 8 Hz. Επιδιόρθωση DNA, ενεργοποίηση γονιδίων, καταστολή σόγκου του καρκίνου. Γάμα 40 συν Hz. Στιγμιαία κυταρική επικοινωνία. Η αντιστροφή της ηλικίας σε μυτοχονδριακό επίπεδο, αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Τα 40 συν Hz που έχουν κόψει στιγμιαία κυταρική επικοινωνία. Αυτή είναι η CIA που επιβεβαιώνει ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να ανακατασκευαστεί από το επίπεδο συχνότητας και πάνω χωρίς ούτε μία χημική ουσία, χωρίς φάρμακα και χωρίς χειρουργική παρέμβαση. Το αποχαρακτήρισαν το 2003 επειδή ήταν νομικά υποχρεωμένοι. Ξέρουνε ότι αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της ανακατασκευής θα κλείσουν όλες οι φαρμακοβιομηχανίες. Ξαφνικά δεν θα χρειαζόμαστε ούτε φάρμακο ούτε τίποτα. Αυτό το λέει η CIA. Το αποχαρακτήρισαν το 2003 επειδή ήταν νομικά υποχρεωμένοι. Ήξεραν ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν θα το ενέφερε γιατί τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται. Ήξερε η CIA ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν το ανέφερε. Αλλά η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών εξασφάλισε την έρευνα και το MedBed που είναι η διαδικασία πύλης που έχει σχεδιαστεί σε μια φυσική συσκευή με τις ίδιες συχνότητες, ίδια αρχή και ίδιο αποτέλεσμα. Οι αποκλειστικές πληροφορίες μας δίνουν τη λειτουργία της πύλης. Το πρωτόκολλο που ασφαλίζει τους χάρτες συχνότητας της CIA, παράκαμψη βιοφωτονίων. Η κύρια λειτουργία του MedBed στη φάση 1 είναι η συχνότητα 40.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
3: Πάθος.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
23: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
1: Ξενοδοχείο Θεοξένια στην οδό Τουρλίδας στο λιμάνι Μεσολογγίου για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-022-683 6908-671-725.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976-79-80-23. Αύρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη

0: σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
2: Με τη μέθοδο Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
2: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
1: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
2: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
1: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
2: Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
2: Τηλέφωνα 2641-045-544
1: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
4: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
4: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα. Πάντα φρέσκα. Πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 2641-024-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Μιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
9: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
10: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλειο.

0: και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514
1: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
2: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244.
2: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.
5: Δεν έχουν βγει κανόνες και νόμοι που να διασφαλίζουν την ακεραιότητα του ψηφιακού νομίσματος. Πουθενά δεν βλέπουμε κανόνες πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό νόμισμα και κανόνες ασφαλείας για μας που δεν θα έχουμε πρόσβαση στο νόμισμα μας. Δεν είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα. Το λένε νόμισμα ψευδός, γιατί θα σταματήσουν να κυκλοφορούν τα μετρητά. Σταδιακά, σιγά σιγά, έτσι. Σε κάποιο διάστημα θα κυκλοφορούν και μετρητά φυσικό σε φυσικό χρήμα και ψηφιακό νόμισμα. Γι' αυτό τώρα μας εκπαιδεύουν στις κάρτες, στις χρεωτικές και στις πιστωτικές. Σήμερα στην Ελλάδα το 70% των συναλλαγών γίνεται με κάρτες. Έτσι, χωρίς φυσικό νόμισμα. Αυτές οι κάρτες που τις ελέγχουν δύο εταιρείες, η κεντρική ηλεκτρονική εγκέφαλη, μπορούν να σου αποκλείσουν την κάρτα από οποιαδήποτε αγορά. Και έτσι δεν θα μπορείς να επιβιώσεις.
6: Και τι θα κάνουμε ρε Δημήτρη δηλαδή για όλο αυτό?
5: Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιδράσουμε. Αλλά εδώ η πληροφόρηση είναι πολύ χαμηλή πάνω σε αυτό το θέμα. Τα ΜΟΜΟΕ έχουν πολύ χαμηλή πληροφόρηση για αυτό το θέμα. Έτσι. Και μην ξεχνάς ότι η μόνη εκπομπή που είπε ότι η CIA έχει βρει τον τρόπο καταπολέμησης του καρκίνου είναι η δική σου. Πουθενά άλλο.
6: Η δική μας η εκπομπή μαζί την κάναμε.
5: Μαζί. Και το έχεις δει πουθενά γραμμένο σε καμιά εφημερίδα? Έχεις δει τις συνθήκες από τις έξυπνες πόλεις που θα εφαρμοστούν το 2027? Έχεις δει τον τρόπο εφαρμογής του ψηφιακού νομίσματος, που δεν είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα? Έχουν βγει νομοθεσίες που μας εξασφαλίζουν από την απειλή να μας κόψουν ξαφνικά το χρήμα επειδή αντιδρούμε σε μια κυβέρνηση. Εμείς αντιδρούμε στην κυβέρνηση, ας πούμε, του Καραμαλίου Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης αποφασίζει να μας κόψει την πρόσβαση σε ένα κομμάτι του πληθυσμού που αντιδρά εναντίον του. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να λειτουργήσει το ψηφιακό νόμισμα. Αν υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο, θα δούμε τότε τα αδύνατα σημεία και πώς θα αντιδράσουμε. Αλλά όταν η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δηλώνει ότι το ψηφιακό νόμισμα θα εφαρμοστεί από το 2027, νομίζω ότι η διορία που είχαμε σαν ελεύθεροι πολίτες τελειώνει. Εδώ έχουν περάσει το chat που παρακολουθούν τα τηλέφωνά μας. Δεν έχουμε πια ιδιωτικότητα μέσω κινητών τηλεφώνων, αφού όλα τα τηλέφωνα παρακολουθούνται. Όλα. Έτσι παίρνεις εσύ μια κοπέλα και σε παρακολουθούν. Γιατί κάνεις αυτή την εκπομπή που είναι κοντά στο σύστημα και τους έχει ενοχλήσει. Όλους μας παρακολουθούν. Μπορούν να μας παρακολουθούν όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην ξεχνάς ότι είναι ένα αναστικό μόρφωμα. Όταν την έφτιαξε ο Χίτλερ, ήξερε τι έκανε. Πήρε εντολές. Το Χίτλερ τον ανεβάσανε στην εξουσία πολυεθνικές και το Βατικανό. Γιατί όλος ο κύκλος του ήταν καθολική. Και συμμετέχει το Βατικανό σε πάρα πολλές, καταστροφές που έχει υποστεί η ορθόδοξη πίστη. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βάλαν τους Κροάτες να δολοφονούν τους Ορθόδοξους στη Σερβία και στην Ελλάδα. Τι να πω. Αλλά εδώ αυτά τα θέματα δεν τα κουμπάει κανείς. Ήξερες εσύ ότι η CIA έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο? Ήξερες ότι τα κύτταρα παράγουν ενέργεια και αυτή η ενέργεια φτιάχνει την ύλη? Η CIA 21 χρόνια έρευνες έκανε και κανένα μέσον δεν το έχει γράψει. Μας έχουν πει για την έξυπνη πόλη. Έχει βγει κάποιος πολιτικός εδώ στην Ελλάδα να μας πει πώς θα λειτουργεί η έξυπνη πόλη, που θα μπαίνουμε στο μετρό και πρέπει να έχουμε πάνω μας την ταυτότητα για να βγάλουμε το εισιτήριο με την ταυτότητά μας? Θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή που είμαστε. Δεν θα έχουμε ιδιωτικότητα. Θα καταργήσουν την ιδιωτικότητα και αυτό είναι φοβερό, γιατί θα μπορούν να επιβάλλουν και ποινές. Αν δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτά που λένε οι εξουσιαστές. Τι να πω, Γρηγόρη, θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας, σιγά σιγά όλα αυτά θα εφαρμοστούν. Να δούμε, πρέπει να βγει ένα νομικό πλαίσιο να μας προστατεύσει. Πού είναι οι κυβερνήσεις, πού είναι τα κόμματα? Να αρχίσουν να φτιάχνουν ένα νομικό πλαίσιο που θα προστατεύσει τους πολίτες από την ασυνδοσία των εξουσιαστών. Δεν υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο τώρα. Δεν πρέπει να αρχίσουν να φτιάχνουν ένα νομικό πλαίσιο σιγά σιγά που θα μας προστατεύει από την ασυδοσία, να μην μπορεί ο εξουσιαστής να μας κόβει την πρόσβαση στο ψηφιακό χρήμα? Αν σου κόψουν την πρόσβαση στο ψηφιακό χρήμα επειδή κάνεις αυτές τις εκπομπές και τους ενοχλείς, θα πεθάνεις. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις τίποτα. Αυτοί θα ορίζουν λοιπόν τη ζωή και το θάνατο. Σήμερα η εκπομπή ήταν λίγο μακάβρια, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε πώς θα είναι η εξέλιξη σιγά σιγά.
6: Θέλω να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση, γιατί πέρα από όλη αυτή την ψηφιακή σκλαβιά και πέρα από τα φάρμακα και τις φαρμακοβιομηχανίες, σήμερα έχεις χάσει μια βόμβα στη Βουλή κυριολεκτικά από κάτι μηνύματα του Άδωνη Γεωργιάδη, κάτι καταγγελίες ενός πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Σαλμά. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα λέει ο συγκεκριμένος ότι ο Άδωνης επικοινωνούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη, που ήταν προστατευόμενος μάρτυρας στο σκάνδαλο Νοβάρτης, και αναφέρει το ότι στην ουσία προσπάθησε να δωροδοκίσει και ότι εξυπηρετούσε φαρμακοβιομηχανίες διάφορες για συγκεκριμένους σκοπούς και ότι έταζε κάποια λεφτά μέσα από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, και κάτι τέλος πάντων κόλπα, κάποια έτσι ένα μπλέξιμο φοβερό με τα μηνύματα που αποκαλύφθηκαν. Και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, πιστεύεις δηλαδή, γιατί εγώ το πιστεύω, ότι οι φαρμακοβιομηχανίες εξαγοράζουν πολιτικούς και κυβερνήσεις για να μπορούν να εισβάλλουν στις αγορές και στις χώρες?
5: Φυσικά. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι υπόδικη για 200 εκατομμύρια πάτη. Την κρατάνε στο χέρι, δεν έχει τελεσυνδική συνδίκη της. Αγόρασε εκατομμύρια εμβόλια πριν καν εμφανιστεί ο κορονοϊός. Άρα το ξέρε. Και πρόσεξε, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει δαπανίσει 200 εκατομμύρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες μιας εταιρείας. Η ίδια εταιρεία χρησιμοποίησε και το Μακρόν. Ο Μακρόν έδωσε 300 εκατομμύρια δολάρια στην ίδια εταιρεία που είχε δώσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για πληροφορίες. Ο Μακρόν πρότεινε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοίτα τι ωραία συνδέονται. Αυτός ο Γκρίνμπεργκ που έχει ο Μητσοτάκης ανήκε στην ίδια εταιρεία. Τι να πω. Είναι ένα πλέγμα σαν αράχνη που απλώνεται σιγά σιγά και θα βρεθούμε σκλάβοι χωρίς να το έχουμε καταλάβει, Γρηγόρη. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές για να ενημερώσουμε τους ακροατές του Focus για το τι έρχεται. Και οι ακροατές του Focus ασχολούνται με τον Τζίπρα, ασχολούνται με τα πιόνια. Με τα πιόνια ασχολούνται. Ξέρουμε ποιος είναι πίσω από τον Τζίπρα και ποιος είναι πίσω από τον Μητσοτάκη. Στο παρελθόν, άμα πας, ξέρεις ποιες υπηρεσίες τους ελέγχουν. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση.
6: Ωραία. Και πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Διότι, εντάξει, πίσω από όλους αυτούς κρύβονται άνθρωποι και ολιγάρχες οι οποίοι καλώς ή κακώς θέλουν να χειραγωγήσουν και θέλουν μετά να ανταποδώσει κάπως ο πολιτικός τον οποίο στηρίζουν. Αν και για μένα, πρέπει να το αναφέρω αυτό, πρέπει κανονικά ο καθένας που κάνει κόμμα και ο καθένας που έχει μια προεκλογική εκστρατεία να λογοδοτεί που βρήκε το χρήμα και με ποιο τρόπο έκανε ό,τι έκανε, με ποιο τρόπο άνοιξε γραφεία, με ποιο τρόπο έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί, με ποιο τρόπο ίδρυσε, με ποιο τρόπο κάνει αυτές τις εκδηλώσεις, όλα αυτά. Πρέπει κάπως να δικαιολογούνται. Και άμα δεν έχει το ανάλογο πόθεν έσχες, πρέπει να ξέρουμε ποιος τα πληρώνει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ποιος τα πληρώνει. Τα πληρώνει Μυτιλινέος, τα πληρώνει ο Μαρινάκης, τα πληρώνει ποιος, κάποιος ολιγάρχης. Αναφέρω έτσι στοιχεία κάποια ονόματα τώρα, γιατί στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες.
5: Μην ξεχνάς ότι η ΑΔΕ ελέγχεται.
6: Ναι, δεν το ξεχνάω. Μην αγώνεις, δεν το ξεχνάω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να σε ρωτήσω αν υποστηρίζεις κι εσύ το ότι πάνω από αυτούς τους ελιγάρχες, πάνω από αυτές εδώ πέρα, πάνω από αυτούς τους ομίλους, πάνω από όλο αυτό που γίνεται με τη διασπάθηση κρατικού χρήματος και φυσικά ευρωπαϊκών κονδυλίων, πιστεύεις ότι κάνουν όντως κουμάντο οι φαρμακοβιομηχανίες? Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η γυναίκα του Πρωθυπουργού στην Πολωνία έχει ένα σόι που έχει φαρμακοβιομηχανία.
5: Ναι, σωστό. Σωστό αυτό.
6: Στην Πολωνία συγκεκριμένα, κυρία Γκραμπόφσκι, το σόι της έχει φαρμακοβιομηχανία.
5: Πρόσεξε, η Big Pharma που είναι οι μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες είναι ένας όμιλος 5-6 φαρμακοβιομηχανιών, είναι χημικές φαρμακοβιομηχανίες, έτσι. Γιατί και εδώ η χροπή ήταν φαρμακοβιομηχανία. Και όταν άρχισε να βγάζει όπλα για τον ελληνικό στρατό, την κλείσανε. Έτσι, γιατί έβγαζε τορπιλάκα τους και όπλα, πιστόλια και του φέκια, και μόλις άρχισε να βγάζει για τον ελληνικό στρατό όπλα, την κλείσανε τη χροπή. Και το Σοφιανόπουλο τον κυνηγήσανε και παραλίγο να τον βάλουν φυλακή. Άμα διαβάσεις την ιστορία της χροπή, θα τα καταλάβεις όλα. Οι φαρμακοβιομηχανίες είναι πάρα πολύ ισχυρές, γιατί είναι και χημικές βιομηχανίες. Κατά περιόδους το παιχνίδι το κάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες και μετά παραδίδουν τη σκυτάλη στις πολεμικές βιομηχανίες οπλισμών ή στις αμυντικές βιομηχανίες, γιατί πρέπει. Είναι καρτέλ αυτά. Ή μάλλον δεν είναι καρτέλ. Θα θυμηθώ τι λες και ας σου πω. Γιατί πρέπει
6: είναι λόμπι.
5: Και οι άλλες πολυεθνικές να εξουσιάσουν τους λαούς αγοράζοντας όπλα. Έτσι. Εμείς με την Τουρκία από το 1922 δεν έχουμε πόλεμο. Το 1974 ήταν μια στημένη από τους Αμερικανούς απόβαση, γιατί οι Τούρκοι, ο Ερντογάν πριν ανέβει στην Προεδρία ήταν 15 μέρες στην Αμερική και έπαιρνε εντολές. Από το 1922 λοιπόν δεν έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Μπορείς να μου πεις πόσα εξοπλιστικά προγράμματα έχουμε εκτελέσει και τι άφθονο χρήμα έχει πέσει στους μεσάζοντες που είναι εδώ στην Ελλάδα και εκπροσωπούν τις αμυντικές βιομηχανίες? Αν όλα αυτά τα λεφτά είχαν πέσει στο κοινωνικό σύνολο, δεν θα υπήρχαν φτωχοί στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί με την απειλή ενός μελλοντικού πολέμου, γιατί όλο για μελλοντικούς πολέμους μας μιλάνε. Και δεν λένε στην ιστορία μεταξύ των πολέμων Ελλάδος-Τουρκίας ποιος ήταν ο νικητής. Γιατί οι Έλληνες το 22 νίκησαν σε όλες τις μάχες τους Τούρκους. Άμα δεν μας πουλέγαν οι σύμμαχοι και σταματάγαμε στην Άγκυρα, όταν φτάσαμε έξω από την Άγκυρα το 19 το 20, μέσα είχε Τούρκους 5.000 που παρακαλάγανε να παραδώσουν στην Κωνσταντινούπολη, στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς όμως δεν σταματήσαμε στην Κωνσταντινούπολη να την πάρουμε, προχωρήσαμε στην Άγκυρα, 50 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Είμαστε από το 1921 μέχρι το 1922 και δεν μπαίναμε μέσα. Γιατί αυτές οι εντολές είχαν δώσει μεγάλες δυνάμεις. Είχαν συμφωνήσει με τον Κεμάλ για τα πετρέλαια της Μοσούλης, οι πετρελαϊκές εταιρείες. Άλλη πληγή αυτή. Οι εταιρείες ενέργειας. Οι πολυεθνικές είναι ένας καρκίνος που είναι σαν αράχνη και έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο και κάνουν κουμάντο, ελέγχουν το πολιτικό σύστημα, ελέγχουν το οικονομικό σύστημα, ελέγχουν το τραπεζικό σύστημα. Και όπως καταλαβαίνεις, πρέπει για να αντισταθείς αυτούς χρειάζεται πολύ κόπος και πολύ προγραμματισμός. Γιατί έτσι να βγαίνεις σε μια πορεία μια ώρα και μετά να πηγαίνεις να πίνεις καφέ στο Σύνταγμα δεν λέει κάτι. Έτσι θέλει υπομονή και πρόγραμμα. Και δυστυχώς, Γρηγόρη, για να κάνεις πρόγραμμα και να μαζέψεις μια ομάδα είναι πολύ δύσκολο γιατί ελέγχουν τις επικοινωνίες. Είδες τώρα, ελέγχουν όλα τα κινητά τηλέφωνα. Πώς θα γίνει αυτό? Κάποιος δεν θα βρεθεί αφελής να χρησιμοποιήσει το κινητό τηλέφωνο?
6: Σίγουρο.
5: Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέψεις. Αυτό το σύστημα είναι από την εποχή του Φαραώ χτίζεται, 4.000 χρόνια. Η φρουρά του Φαραώ το έχει φτιάξει.
6: Άμα ο λαός καταλάβει και καλλιεργήσει στο μυαλό του και αποκτήσει αντίληψη, όλα αλλάζουν, Δημήτρη, για μένα.
5: Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξει την παιδεία. Ριζικά. Ναι. Πρέπει να αλλάξει την παιδεία ριζικά και να τον ξυπνήσει στο λαό. Η παιδεία φροντίζει και τον κοιμίζει. Παράγει ραγιάδες. Τι σου λένε, πήγαινε στο εξωτερικό να βρεις την τύχη σου. Γιατί δεν δημιουργείς τις συνθήκες στην Ελλάδα να μείνουν εδώ οι επιστήμονες, οι Έλληνες? Γιατί καταστρέφεις, τους στέλνεις στο εξωτερικό σαν να έχεις ένα σωλήνα και να φτιάχνεις επιστήμονες για τις ξένες πολυεθνικές? Γιατί είσαι εθελόδουλος. Οι κυβερνήσεις είναι εθελόδουλες και δουλεύουν για τις πολυεθνικές. Γιατί οι κυβερνήσεις από εκεί αμείβονται, από τις πολυεθνικές. Και στέλνουν τον πληθυσμό σκλάβους Έλληνες να δουλέψουν για τις πολυεθνικές. Χωρίς ελεύθερη βούληση τους φυτεύουν στο μυαλό ότι πρέπει να πάω σε μια ξένη χώρα για να βρω μια καλύτερη ζωή. Γιατί εδώ σε έχουν εξαθλειώσει. Είναι το πλάνο τέτοιο, το σχέδιο, η εξαθλίωση της Ελλάδας που πρέπει να τροφοδοτήσει τις πολυεθνικές με τα καλύτερα μυαλά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τι να πω, είναι ένα παλιό σχέδιο που εξελίσσεται χρόνια τώρα. Γρηγόρη,
6: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
5: Τι άλλο να πω?
6: Υγεία και ευλογία να έχεις, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, τα είπες όλα.
5: Έγινε.
6: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε. Γεια σου, αδερφέ μου, γεια σου. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για όλα όσα μας είπε. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνάνια, Ράδιο Ιωάννη 98,4 στα Ιωάννινα, Νότος Νιούς στη Ρόδο. Τι άλλο θέλετε, μωρέ? Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Τι άλλο θέλετε, πείτε μου? Τι θέλετε? Ράδιο Χαλκιδική 98,8. Τι θέλετε? Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Θέλω να έχετε το νου σας. Αύριο έχουμε μια μέρα σημαντική, γιατί θα έρθει ο δημοσκόπος εδώ πέρα να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, για τα ποσοστά, για όλα αυτά που γίνονται και για τις εκλογές που έρχονται το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δέχομαι, έτσι, αν δεν έρθουν Σεπτέμβριο θα πάει Μάρτιο. Μέχρι τον Μάρτιο θα έχει χάσει 20%, θα έχει χάσει. Τα λέμε αύριο, καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε ό,τι και αν κάνετε. Και μην ξεχνάτε, ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Αφιερωμένο στο Μαξίμου. Έλα, κουλή!

0: όνομα. Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία?
1: Χαίρετε,
0: έχει εμάς.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι δημοτικές υπηρεσίες, η πολιτική προστασία και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Δήμου Αγρινίου, σήμερα λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία ευπαθών ομάδων από τον καύσωνα. Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, ενώ συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων ζητήματα έργων υποδομής, οικονομικών και καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση, καθώς σε ορισμένα σημεία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διάρρηξη στα αποδυτήρια του γηπέδου Καλυβίων, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν πόρτες, παράθυρα και άλλο εξοπλισμό, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις δημοτικές εγκαταστάσεις. Στο Μεσολόγγι άρχισαν οι εγγραφές για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, μέσω του προγράμματος ΑΕΣΠΑ για τη νέα περίοδο 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους. Σήμερα παρουσιάζεται στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου το βιβλίο «Πολιορκούμενη Ιερά Πόλης» στις 7:30 το απόγευμα, ενώ στις 8 εγκαινιάζεται η έκθεση αεροφωτογραφίας αφιψηλού από την Αερολέσχη Μεσολογγίου. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο θερινό πολιτιστικό πρόγραμμα της περιοχής. Στην Αύπακτο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 8:30 το απόγευμα. Στο Θερμό, σήμερα, κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ πραγματοποιεί δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο Δρυμώνα από 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσεων επρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο ποιμαντικό πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού έως τις 27 Ιουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές γυμνασίου. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από 23 έως 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν στα Καλύβια και οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 59 εκτελεστέντες πατριώτες με επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και πολιτιστικές δράσεις. Ο Δήμος Αμφιλοχίας συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στις δημοτικές κοινότητες με εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου και αποψήλωσης οικοπαίδων, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Οι δημοτικές αρχές καλούν τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να ολοκληρώσουν άμεσα τον καθαρισμό των εκτάσεών τους. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου από τις αρχές Αυγούστου και Αστακό, Μύτικα, Κανδύλα και Φυτίες. Πολιτιστικοί σύλλογοι και εθελοντές οργανώνουν μουσικές γραβαδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Στον Αστακό συνεχίζονται οι αφίξεις επισκεπτών εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Η τοπική αγορά παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, ενώ οι επαγγελματίες εκφράζουν αισιοδοξία ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και ο Αύγουστος θα κινηθούν σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα. Στη Βόνιστσα, ο Δήμος προχωρά σε εργασίες συντήρησης δημοτικών υποδομών και κοινόχρηστων χώρων εν ώψη των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ συνεχίζονται οι καθαρισμοί στις παραλίες της περιοχής που δέχονται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκανανία για την οδική ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και στις επικίνδυνες παραβάσεις κατά τη θερινή περίοδο. Στον αγροτικό τομέα, οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργειών, ενώ οι ελαιοπαραγωγοί παρακολουθούν στενά τις οδηγίες των γεωπόνων για την προστασία των ελαιώνων από το δάκο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο με καθημερινές προπονήσεις. Το τεχνικό επικελείο αξιολογεί την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Στα αριστεχνικά σωματεία του νομού συνεχίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού της νέας αγωνιστικής χρονιάς με ανανεώσεις συνεργασιών, μεταγραφικές κινήσεις και οργάνωση των ακαδημιών. Από την ΑΦΠΑΚΤΟ συνεχίζεται η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Ενατικό Λιμάνι και στις παραλίες της περιοχής, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα θετικά μηνύματα εν ώψη της κορύφωσης των θερινών διακοπών. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Ιταλοκαρνανίας συνεχίζεται με επόμενες ημέρες, με συναυλίες, παραδοσιακές μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγιν, ΑΦΠΑΚΤΟ και χωριά του Νομού. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες περιπτώσεις. Για την 5η 23 Ιουλίου προβλέπεται η ηλιοφάνεια σε όλη την Ιταλοκαρνανία με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο ο διάρρογυρος θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι τους 37, στην Αμφιλοχία τους 38 και στην Άφακτο τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημερινές ώρες, επαρκή ενυδάτωση και ιδιαίτερη προσοχή στις επαφείς ομάδες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο Ιταλοκαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
0: Coming Panorama, Πρέβεζα. στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα, είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, πανόραμα, πρέβεζα, φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
8: Οι μικροί μας αθλητές, τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς, τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
9: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
8: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
9: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-57-778.
9: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
10: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών.
13: Κρουαζιέρες.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
15: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
16: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
20: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
21: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
22: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
21: Από πού την είχατε πάρει?
22: Από το γυροδικείο!
21: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
22: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
21: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
23: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
17: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
23: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
17: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
24: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
17: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
25: 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου.

0: Εσύ εμπιστοσύνης.
1: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
1: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
4: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
5: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
5: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
4: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
5: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
4: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
8: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
9: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
8: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
9: Δηλαδή
8: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
0: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
0: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 27.

0: 9.40. Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη
1: ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
2: Φωτισμός LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
3: Έλα, πού είναι τα κουλουράκια?
4: Δεν ξέρω, δεν τα είδα.
3: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
4: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί... Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
3: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
5: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2641-050-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
6: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
7: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46
8: στο 922. Δεν χωράνε πειράματα.
7: Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους
9: σπίτι,
7: ειδικούς.
9: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
10: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
9: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
10: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26460 και online στο www.profilevkada.gr.
9: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
14: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
15: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο παίζει πρώτα εδώ.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι δημοτικές υπηρεσίες, η πολιτική προστασία και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Δήμου Αγρινίου, σήμερα λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία ευπαθών ομάδων από τον καύσωνα. Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, ενώ συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων ζητήματα έργων υποδομής, οικονομικών και καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση, καθώς σε ορισμένα σημεία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διάρρηξη στα αποδυτήρια του γηπέδου Καλυβίων, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν πόρτες, παράθυρα και άλλο εξοπλισμό, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις δημοτικές εγκαταστάσεις. Στο Μεσολόγγι άρχισαν οι εγγραφές για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, μέσω του προγράμματος ΑΕΣΠΑ για τη νέα περίοδο 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους. Σήμερα παρουσιάζεται στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου το βιβλίο «Πολιορκούμενη Ιερά Πόλης» στις 7:30 το απόγευμα, ενώ στις 8 εγκαινιάζεται η έκθεση αεροφωτογραφίας αφιψηλού από την Αερολέσχη Μεσολογγίου. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο θερινό πολιτιστικό πρόγραμμα της περιοχής. Στην Αύπακτο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 8:30 το απόγευμα. Στο Θερμό, σήμερα, κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ πραγματοποιεί δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο Δρυμώνα από 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο ποιμαντικό πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού έως τις 27 Ιουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές γυμνασίου. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από 23 έως 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν στα Καλύβια και οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 59 εκτελεστέντες πατριώτες με επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και πολιτιστικές δράσεις. Ο Δήμος Αμφιλοχίας συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στις δημοτικές κοινότητες με εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου και αποψήλωσης οικοπαίδων, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Οι δημοτικές αρχές καλούν τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να ολοκληρώσουν άμεσα τον καθαρισμό των εκτάσεών τους. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου από τις αρχές Αυγούστου και Αστακό, Μύτικα, Κανδύλα και Φυτίες. Πολιτιστικοί σύλλογοι και εθελοντές οργανώνουν μουσικές γραβαδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Στον Αστακό συνεχίζονται οι αφίξεις επισκεπτών εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Η τοπική αγορά παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, ενώ οι επαγγελματίες εκφράζουν αισιοδοξία ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και ο Αύγουστος θα κινηθούν σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα. Στη Βόνιστσα, ο Δήμος προχωρά σε εργασίες συντήρησης δημοτικών υποδομών και κοινόχρηστων χώρων εν ώψη των εκδηλώσεων του καλοκαιριού. Ενώ συνεχίζονται οι καθαρισμοί στις παραλίες της περιοχής που δέχονται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκανανία για την οδική ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και στις επικίνδυνες παραβάσεις κατά τη θερινή περίοδο. Στον αγροτικό τομέα, οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργειών, ενώ οι ελαιοπαραγωγοί παρακολουθούν στενά τις οδηγίες των γεωπόνων για την προστασία των ελαιώνων από το δάκο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο με καθημερινές προπονήσεις. Το τεχνικό επικελείο αξιολογεί την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Στα αριστεχνικά σωματεία του νομού συνεχίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού της νέας αγωνιστικής χρονιάς με ανανεώσεις συνεργασιών, μεταγραφικές κινήσεις και οργάνωση των ακαδημιών. Από την ΑΦΠΑΚΤΟ συνεχίζεται η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Ενατικό Λιμάνι και στις παραλίες της περιοχής, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα θετικά μηνύματα εν ώψη της κορύφωσης των θερινών διακοπών. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζεται με επόμενες ημέρες με συναυλίες, παραδοσιακές μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγιν, ΑΦΠΑΚΤΟ και χωριά του Νομού. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες περιπτώσεις. Για την 5η 23 Ιουλίου προβλέπεται η ηλιοφάνεια σε όλη την Αιτωλοκαρνανία με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο ο διάρρογυρος θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι τους 37, στην Αμφιλοχία τους 38 και στην Άφακτο τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημερινές ώρες, επαρκή ενυδάτωση και ιδιαίτερη προσοχή στις επαφείς ομάδες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια
6: λύση. Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χώρο.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
9: Φεστήσεις, λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
10: Ψητοπολείο θεμελής.
9: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
9: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα,
10: ψητονοστιμιές που θα γλύφετε
7: τα. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
13: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
14: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
15: Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
16: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
15: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
16: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
15: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
16: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
15: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
16: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
15: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
16: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
15: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
17: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
15: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.

0: έλεγαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα με παιχνίδια, με τραγούδια όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Κόλλη.
1: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον κόσμο.
3: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-86-3865.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.
8: Ωραία, θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Έφυγε.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Ζήμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά, κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μάμα μία.
5: Πιτσαρία μάμα μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
6: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
7: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
8: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
8: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Για ατελείωτες βουτιές.

0: Λογικής και Συντακτικού των Λατινικών από τη Βίτα Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
1: Δεν είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
2: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα
3: γλυκά. Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
4: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, papaki@gmail.com.
5: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου.

0: ακόμη επιλεγμένοι κωδικοί από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
2: Πρωτότυπος βρεφονιπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονιπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι δημοτικές υπηρεσίες, η πολιτική προστασία και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Δήμου Αγρινίου, σήμερα λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία ευπαθών ομάδων από τον καύσωνα. Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, ενώ συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων ζητήματα έργων υποδομής, οικονομικών και καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση, καθώς σε ορισμένα σημεία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διάρρηξη στα αποδυτήρια του γηπέδου Καλυβίων, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν πόρτες, παράθυρα και άλλο εξοπλισμό, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις δημοτικές εγκαταστάσεις. Στο Μεσολόγγι άρχισαν οι εγγραφές για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα περίοδο 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους. Σήμερα παρουσιάζεται στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου το βιβλίο «Πολιορκούμενη Ιερά Πόλης» στις 7:30 το απόγευμα, ενώ στις 8 εγκαινιάζεται η έκθεση αεροφωτογραφίας αφιψηλού από την Αερολέσχη Μεσολογγίου. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο θερινό πολιτιστικό πρόγραμμα της περιοχής. Στην Αύπακτο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 8:30 το απόγευμα. Στο Θερμό, σήμερα, κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ πραγματοποιεί δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο Δρυμώνα από 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο ποιμαντικό πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού έως τις 27 Ιουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές γυμνασίου. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από 23 έως 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν στα Καλύβια και οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 59 εκτελεστέντες πατριώτες με επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και πολιτιστικές δράσεις. Ο Δήμος Αμφιλοχίας συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στις δημοτικές κοινότητες με εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου και αποψήλωσης οικοπαίδων, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Οι δημοτικές αρχές καλούν τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να ολοκληρώσουν άμεσα τον καθαρισμό των εκτάσεών τους. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου από τις αρχές Αυγούστου και Αστακό, Μύτικα, Κανδύλα και Φυτίες. Πολιτιστικοί σύλλογοι και εθελοντές οργανώνουν μουσικές γραβαδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Στον Αστακό συνεχίζονται οι αφίξεις επισκεπτών εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Η τοπική αγορά παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, ενώ οι επαγγελματίες εκφράζουν αισιοδοξία ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και ο Αύγουστος θα κινηθούν σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα. Στη Βόνιστσα, ο Δήμος προχωρά σε εργασίες συντήρησης δημοτικών υποδομών και κοινόχρηστων χώρων εν ώψη των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ συνεχίζονται οι καθαρισμοί στις παραλίες της περιοχής που δέχονται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκανανία για την οδική ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και στις επικίνδυνες παραβάσεις κατά τη θερινή περίοδο. Στον αγροτικό τομέα, οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργιών, ενώ οι ελαιοπαραγωγοί παρακολουθούν στενά τις οδηγίες των γεωπόνων για την προστασία των ελαιώνων από το δάκο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο με καθημερινές προπονήσεις. Το τεχνικό επικελείο αξιολογεί την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Στα αριστεχνικά σωματεία του νομού συνεχίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού της νέας αγωνιστικής χρονιάς με ανανεώσεις συνεργασιών, μεταγραφικές κινήσεις και οργάνωση των ακαδημιών. Από την ΑΦΠΑΚΤΟ συνεχίζεται η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Ενατικό Λιμάνι και στις παραλίες της περιοχής, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα θετικά μηνύματα εν ώψη της κορύφωσης των θερινών διακοπών. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Ετωλοκανανίας συνεχίζεται με επόμενες ημέρες, με συναυλίες, παραδοσιακές μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγιν, ΑΦΠΑΚΤΟ και χωριά του Νομού. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες περιπτώσεις. Για την 5η 23 Ιουλίου προβλέπεται η ολιοφάνεια σε όλη την Ετωλοκανανία με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο Ιδιάρογυρος θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι τους 37, στην Αμφιλοχία τους 38 και στην Άφοκτο τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημερινές ώρες, επαρκή ενυδάτωση και ιδιαίτερη προσοχή στις επαφείς ομάδες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών.
5: Κρουαζιέρες.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
4: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
4: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
6: Double Espresso Café.
4: Διπλή απόλαυση.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια so clean.
10: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.showclean.gr.
9: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
13: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
14: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
15: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
16: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
17: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
18: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
17: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
18: Sport Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
19: Η διοικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
20: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
20: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
20: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
20: Γιατί?
8: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
21: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
22: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
23: 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόφωνο. Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη
5: Εφώνημα
4: δική σου στιγμή. Εφώνημα
5: γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, Lassen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Ξυπνήσες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
7: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών.

0: με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
1: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
2: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dagiandas Ilias.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Dagiandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dagiandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
4: Dagiandas Ilias. Η τέλεια λύση.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί.

0: έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και νιδρύλευκας.gr.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
4: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι δημοτικές υπηρεσίες, η πολιτική προστασία και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Δήμου Αγρινίου, σήμερα λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία ευπαθών ομάδων από τον καύσωνα. Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, ενώ συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων ζητήματα έργων υποδομής, οικονομικών και καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχυτητές και να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση, καθώς σε ορισμένα σημεία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διάρρηξη στα αποδυτήρια του γηπέδου Καλυβίων, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν πόρτες, παράθυρα και άλλο εξοπλισμό, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις δημοτικές εγκαταστάσεις. Στο Μεσολόγγι άρχισαν οι εγγραφές για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα περίοδο 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους. Σήμερα παρουσιάζεται στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου το βιβλίο «Πολιορκούμενη Ιερά Πόλης» στις 7:30 το απόγευμα, ενώ στις 8 εγκαινιάζεται η έκθεση αεροφωτογραφίας αφιψηλού από την Αερολέσχη Μεσολογγίου. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο θερινό πολιτιστικό πρόγραμμα της περιοχής. Στην Αύπακτο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 8:30 το απόγευμα. Στο Θερμό, σήμερα, κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ πραγματοποιεί δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο Δρυμώνα από 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο ποιμαντικό πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού έως τις 27 Ιουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές γυμνασίου. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από 23 έως 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν στα Καλύβια και οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 59 εκτελεστέντες πατριώτες με επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και πολιτιστικές δράσεις. Ο Δήμος Αμφιλοχίας συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στις δημοτικές κοινότητες με εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου και αποψήλωσης οικοπαίδων, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Οι δημοτικές αρχές καλούν τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να ολοκληρώσουν άμεσα τον καθαρισμό των εκτάσεών τους. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου από τις αρχές Αυγούστου και Αστακό, Μύτικα, Κανδύλα και Φυτίες. Πολιτιστικοί σύλλογοι και εθελοντές οργανώνουν μουσικές γραβαδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Στον Αστακό συνεχίζονται οι αφίξεις επισκεπτών εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Η τοπική αγορά παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, ενώ οι επαγγελματίες εκφράζουν αισιοδοξία ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και ο Αύγουστος θα κινηθούν σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα. Στη Βόνιστσα, ο Δήμος προχωρά σε εργασίες συντήρησης δημοτικών υποδομών και κοινόχρηστων χώρων εν ώψη των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ συνεχίζονται οι καθαρισμοί στις παραλίες της περιοχής που δέχονται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκανανία για την οδική ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και στις επικίνδυνες παραβάσεις κατά τη θερινή περίοδο. Στον αγροτικό τομέα, οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργιών, ενώ οι ελαιοπαραγωγοί παρακολουθούν στενά τις οδηγίες των γεωπόνων για την προστασία των ελαιώνων από το δάκο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο με καθημερινές προπονήσεις. Το τεχνικό επικελείο αξιολογεί την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Στα αριστεχνικά σωματεία του νομού συνεχίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού της νέας αγωνιστικής χρονιάς με ανανεώσεις συνεργασιών, μεταγραφικές κινήσεις και οργάνωση των ακαδημιών. Από την ΑΦΠΑΚΤΟ συνεχίζεται η αυξημένη επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και στις παραλίες της περιοχής, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα θετικά μηνύματα εν ώψη της κορύφωσης των θερινών διακοπών. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Αιτωλοκανανίας συνεχίζεται με επόμενες ημέρες με συναυλίες, παραδοσιακές μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγιν, ΑΦΠΑΚΤΟ και χωριά του νομού. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες περιπτώσεις. Για την 5η 23 Ιουλίου προβλέπεται η ηλιοφάνεια σε όλη την Αιτωλοκανανία με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο ο διάργυρος θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι τους 37, στην Αμφιλοχία τους 38 και στην Άφακτο τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημερινές ώρες, επαρκή ενυδάτωση και ιδιαίτερη προσοχή στις επαφείς ομάδες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Πάθος για ραδιόφωνο.
6: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
7: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
7: Ράδιο Όραμα.
6: Πάθος για ραδιόφωνο.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
9: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56354.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22683, 6908 671-725.
12: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
13: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
13: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Για ατελείωτες βουτιές.
13: 6976-79-80-23.
7: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
14: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
15: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
13: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
16: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
17: Α, δεν ξέρω, δεν είναι.
16: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
17: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
16: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
18: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
19: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
20: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
21: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
20: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή.
22: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
23: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης πίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
22: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
23: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
22: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
23: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
24: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
25: Απανέμι Beach Coffee Bar.
0: σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην Ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάδια Κόμπη.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Απέραν το γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο!
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
7: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
1: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
1: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ.

0: Metallica.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σπίτες.
3: Γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
4: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
3: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
4: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26452 και online στο www.profilefkada.gr.
3: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μια βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, ορχιδέα.
0: Ιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers.

0: Τα οίκου 60 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
1: Καμπίνγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα, Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι δημοτικές υπηρεσίες, η πολιτική προστασία και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Δήμου Αγρινίου, σήμερα λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία ευπαθών ομάδων από τον καύσωνα. Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, ενώ συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων ζητήματα έργων υποδομής, οικονομικών και καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση, καθώς σε ορισμένα σημεία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διάρρηξη στα αποδυτήρια του γηπέδου Καλυβίων, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν πόρτες, παράθυρα και άλλο εξοπλισμό, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις δημοτικές εγκαταστάσεις. Στο Μεσολόγγι άρχισαν οι εγγραφές για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα περίοδο 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους. Σήμερα παρουσιάζεται στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου το βιβλίο «Πολιορκούμενη Ιερά Πόλης» στις 7:30 το απόγευμα, ενώ στις 8 εγκαινιάζεται η έκθεση αεροφωτογραφίας αφιψηλού από την Αερολέσχη Μεσολογγίου. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο θερινό πολιτιστικό πρόγραμμα της περιοχής. Στην Αύπακτο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 8:30 το απόγευμα. Στο Θερμό, σήμερα, κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ πραγματοποιεί δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο Δρυμώνα από 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσεων επρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο ποιμαντικό πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού έως τις 27 Ιουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές γυμνασίου. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από 23 έως 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν στα Καλύβια και οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 59 εκτελεστέντες πατριώτες με επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και πολιτιστικές δράσεις. Ο Δήμος Αμφιλοχίας συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στις δημοτικές κοινότητες με εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου και αποψήλωσης οικοπαίδων, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Οι δημοτικές αρχές καλούν τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να ολοκληρώσουν άμεσα τον καθαρισμό των εκτάσεών τους. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου από τις αρχές Αυγούστου και Αστακό, Μύτικα, Κανδύλα και Φυτίες. Πολιτιστικοί σύλλογοι και εθελοντές οργανώνουν μουσικές γραβαδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Στον Αστακό συνεχίζονται οι αφήξεις επισκεπτών εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Η τοπική αγορά παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, ενώ οι επαγγελματίες εκφράζουν αισιοδοξία ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και ο Αύγουστος θα κινηθούν σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα. Στη Βόνιστσα, ο Δήμος προχωρά σε εργασίες συντήρησης δημοτικών υποδομών και κοινόχρηστων χώρων εν ώψη των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ συνεχίζονται οι καθαρισμοί στις παραλίες της περιοχής που δέχονται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκανανία για την οδική ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και στις επικίνδυνες παραβάσεις κατά τη θερινή περίοδο. Στον αγροτικό τομέα, οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργειών, ενώ οι ελαιοπαραγωγοί παρακολουθούν στενά τις οδηγίες των γεωπόνων για την προστασία των ελαιώνων από το δάκο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο με καθημερινές προπονήσεις. Το τεχνικό επικελείο αξιολογεί την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Στα αριστεχνικά σωματεία του νομού συνεχίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού της νέας αγωνιστικής χρονιάς με ανανεώσεις συνεργασιών, μεταγραφικές κινήσεις και οργάνωση των ακαδημιών. Από την ΑΦΠΑΚΤΟ συνεχίζεται η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Ενατικό Λιμάνι και στις παραλίες της περιοχής, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα θετικά μηνύματα εν ώψη της κορύφωσης των θερινών διακοπών. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζεται με επόμενες ημέρες, με συναυλίες, παραδοσιακές μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγιν, ΑΦΠΑΚΤΟ και χωριά του Νομού. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες περιπτώσεις. Για την 5η 23 Ιουλίου προβλέπεται η ηλιοφάνεια σε όλη την Αιτωλοκαρνανία με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο ο διάγυρος θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι τους 37, στην Αμφιλοχία τους 38 και στην Άφοκτο τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημερινές ώρες, επαρκή ενυδάτωση και ιδιαίτερη προσοχή στις επαφείς ομάδες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
2: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
4: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 57 778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Πρότυπος διαφωνητικός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
10: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Καλά. Τι όμορφη βέρα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
12: Και το μπάρμπεκιου.
2: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
13: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
2: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
13: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-27-940. Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
14: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
15: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, snack και catering. Matchas Equipment.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
15: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
14: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
15: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
14: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
16: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
17: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
16: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
17: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
16: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
17: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
16: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
12: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
18: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
19: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
20: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
3: Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19, 81.
5: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands: New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες.
3: Προλάβετε! Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
8: Δεν ξέρω.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
8: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λέει, εγώ χτίζω κόρμι.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
11: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών.

0: Αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
0: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
6: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
7: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
6: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
7: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
6: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
8: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
9: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
11: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει στη θάλασσα.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι δημοτικές υπηρεσίες, η πολιτική προστασία και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Δήμου Αγρινίου, σήμερα λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία ευπαθών ομάδων από τον καύσωνα. Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, ενώ συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων ζητήματα έργων υποδομής, οικονομικών και καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση, καθώς σε ορισμένα σημεία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διάρρηξη στα αποδυτήρια του γηπέδου Καλυβίων, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν πόρτες, παράθυρα και άλλο εξοπλισμό, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις δημοτικές εγκαταστάσεις. Στο Μεσολόγγι άρχισαν οι εγγραφές για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα περίοδο 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους. Σήμερα παρουσιάζεται στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου το βιβλίο «Πολιορκούμενη Ιερά Πόλης» στις 7:30 το απόγευμα, ενώ στις 8 εγκαινιάζεται η έκθεση αεροφωτογραφίας αφιψηλού από την Αερολέσχη Μεσολογγίου. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο θερινό πολιτιστικό πρόγραμμα της περιοχής. Στην Αύπακτο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 8:30 το απόγευμα. Στο Θερμό, σήμερα, κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ πραγματοποιεί δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο Δρυμώνα από 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο ποιμαντικό πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού έως τις 27 Ιουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές γυμνασίου. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από 23 έως 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν στα Καλύβια και οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 59 εκτελεστέντες πατριώτες με επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και πολιτιστικές δράσεις. Ο Δήμος Αμφιλοχίας συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στις δημοτικές κοινότητες με εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου και αποψήλωσης οικοπαίδων, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Οι δημοτικές αρχές καλούν τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να ολοκληρώσουν άμεσα τον καθαρισμό των εκτάσεών τους. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου από τις αρχές Αυγούστου και Αστακό, Μύτικα, Κανδύλα και Φυτίες. Πολιτιστικοί σύλλογοι και εθελοντές οργανώνουν μουσικές γραβαδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Στον Αστακό συνεχίζονται οι αφήξεις επισκεπτών εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Η τοπική αγορά παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, ενώ οι επαγγελματίες εκφράζουν αισιοδοξία ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και ο Αύγουστος θα κινηθούν σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα. Στη Βόνιστσα, ο Δήμος προχωρά σε εργασίες συντήρησης δημοτικών υποδομών και κοινόχρηστων χώρων εν ώψη των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ συνεχίζονται οι καθαρισμοί στις παραλίες της περιοχής που δέχονται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκανανία για την οδική ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και στις επικίνδυνες παραβάσεις κατά τη θερινή περίοδο. Στον αγροτικό τομέα, οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργειών, ενώ οι ελαιοπαραγωγοί παρακολουθούν στενά τις οδηγίες των γεωπόνων για την προστασία των ελαιώνων από το δάκο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο με καθημερινές προπονήσεις. Το τεχνικό επικελείο αξιολογεί την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Στα αριστεχνικά σωματεία του νομού συνεχίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού της νέας αγωνιστικής χρονιάς με ανανεώσεις συνεργασιών, μεταγραφικές κινήσεις και οργάνωση των ακαδημιών. Από την ΑΦΠΑΚΤΟ συνεχίζεται η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Ενετικό Λιμάνι και στις παραλίες της περιοχής, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα θετικά μηνύματα εν ώψη της κορύφωσης των θερινών διακοπών. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Αιτωλοκανανίας συνεχίζεται με επόμενες ημέρες με συναυλίες, παραδοσιακές μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγιν, ΑΦΠΑΚΤΟ και χωριά του νομού. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες περιπτώσεις. Για την 5η 23 Ιουλίου προβλέπεται η ηλιοφάνεια σε όλη την Αιτωλοκανανία με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο Ιδιάρογυρος θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι τους 37, στην Αμφιλοχία τους 38 και στην Άφακτο τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημερινές ώρες, επαρκή ενυδάτωση και ιδιαίτερη προσοχή στις επαφείς ομάδες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
3: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
4: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
0: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-0-25-776.
5: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης.
6: Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Έμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χοντρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμα Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
14: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
15: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
19: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
9: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
9: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Καθαριστήρια so clean.
10: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
9: και πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.showclean.gr.
19: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
20: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
18: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
21: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
18: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
22: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
23: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
24: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
23: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
24: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
23: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
24: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
23: Πακέτα διακοπών.
24: Κρουαζιέρες.
23: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
24: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
23: Τηλέφωνο 26410-58314.
24: Και στο trichonidatravel.gr.
23: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
25: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
18: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
25: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
18: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
25: Για ατελείωτες βουτιές.
18: 6976-79-80-23.
26: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
4: Ένας επίγειος παράδεισος, σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος, Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
7: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
8: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η

0: Κλίση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
1: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου, Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου, Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
2: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
3: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-0-44-555.
2: Μάμα Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Επειδή βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
8: Το Double Espresso Café.
7: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
8: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
7: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
7: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
7: Double Espresso Café.
8: Διπλή απόλαυση.
9: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
9: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
9: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
9: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
9: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 2641-045-544
9: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com. Ξενοδοχείο Θεοξένια στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
6: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
0: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
2: σκοπές. Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
9: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
13: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
14: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
15: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
14: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
15: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 062 και online στο www.profilevkada.gr.
14: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
16: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 059 168.
17: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
18: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
17: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
18: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
17: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
18: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
19: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 047 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
20: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην
1: καλοκαίρι
20: πόρτα σας.
1: Σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: πρόγραμμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη
3: Αναζητάτε
2: δική σου
3: μια
2: στιγμή.
3: Μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976 79 80 23.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.
10: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
11: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
10: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
11: Δηλαδή
10: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
12: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
13: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
12: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 27 940.
12: Σωτηρακόπουλος.
14: δίνει λύση στη θέρμανση.
15: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
15: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας

0: Γιάντας Ηλίας. Η τέλεια
1: λύση. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας,
3: τα
2: η επιτυχία
3: νούμερα
2: σας.
3: Μιλάνε μόνα τους.
4: 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία
4: Πεζόγυρος.
3: Επιλογή.
4: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-0-55-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
5: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 2641-0-58-314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Απέραν το γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
7: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
8: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-0-44-555.
9: Μάμα Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
10: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
11: Πρότυπος προφωνηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο προφωνηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρτα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
12: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
13: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
15: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
14: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
15: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
14: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
15: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
14: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
14: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
15: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
14: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
12: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο
16: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
17: 101,7 FM Stereo.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα. Και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25165.
8: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
7: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2-4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Όργας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43.
11: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
7: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25.

0: τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440221 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα. Στους 101,7.
5: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Κλείστε
1: είναι
2: για λίγο
1: 12.
2: Τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
3: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
4: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
3: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
4: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 62 και online στο www.profilevkada.gr.
3: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
1: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
1: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 2641-045-544
1: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-87.
12: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
15: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
16: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
17: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη baseball και αναρρίχηση.
18: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
19: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
19: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410 57 778.
19: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
20: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
21: 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.

0: Άρχισαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη, η Νάντια
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Η
3: Ακούτε
2: τέλεια λύση.
3: Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.

0: κόψε.
1: Στη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Άσε καλά, Μανούλα. Πάμε.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Ραδιόραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.